Ονειρεύτηκα πως είχα χάσει την αναπνοή μου. Δεν ήξερα αν ήμουν νεκρός ή ζωντανός. Έβλεπα ανθρώπους γύρω μου. Όλοι προσπαθούσαν να με σώσουν. Όποιος μου έδινε το χέρι του, το κρατούσα σφιχτά. Τις νύχτες ανέβαινα στο ποδήλατο και έτρεχα να σε προλάβω. Στο λόφο που καθόμασταν και κοιτούσαμε τον κόσμο, εσύ δεν προλάβες να γίνεις αυτό που ήθελες και εγώ έγινα κάτι άλλο από αυτό που σου έλεγα. Άνοιγα το στόμα μου και έφτανα στον ουρανό. Κοντά σου, μου είπες, εκτίμησε τον εαυτό σου. Συγχώρεσέ τον.

Αυτή τη φορά το έκανα. Οριστικά. Για μένα. Έβγαλα τους ορούς από τα χέρια και περπάτησα. Και όταν βγήκα έξω, είδα το πιο ωραίο απόγευμα της ζωής μου. Για πρώτη φορά. Είδα το πιο ωραίο απόγευμα. Για πρώτη φορά.

won't tell. Knock one, two, one, two, one, two, three.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast και τραγουδιού.

sonora

όμως, όμως, μαζί με τη μουσική. Όμως, όμως, όμως.

España! ¡Prendi, manca, prendi,

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Γεια σας, είμαστε τα παιδιά
2: της Λιλιπούπολης.
1: Θα ακούσετε τα νέα μας.
3: Θα σας πούμε για τις εκδρομές που πηγαίνουμε.
4: Τα αγαπημένα μας παιχνίδια.
5: Τις παραστάσεις που βλέπουμε.
1: Θα ακούσετε αυτό.

0: πάμε.
1: Και άλλα πολλά.
2: Σας περιμένουμε.
3: Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι σημαντικό.
4: Θα μιλήσουμε για τη φιλία, για την καλοσύνη και για το bullying.
5: Ξέρετε τι είναι το bullying?
6: Όχι!
7: Bullying είναι όταν κάποιος
8: μας κοροϊδεύει και μας πρόχνει.
9: Άσχημα λόγια.
10: Αυτό δεν μας κάνει να νιώθουμε καλά.
11: Στο σχολείο θέλουμε όλοι να νιώθουν
12: ασφαλείς,
13: αγαπημένοι.
14: Και τι μπορούμε να κάνουμε?
15: Λέμε σταμάτα με δυνατή φωνή.
16: Πηγαίνουμε σε κάθε κυρία και σε κάθε κύριο που πιστευόμαστε.
17: Και ξέρετε κάτι?
18: Όταν βλέπουμε ένα παιδάκι του λένε, θέλεις να παίξουμε?
19: Γιατί στο σχολείο
20: δεν κοροϊδεύουμε,
21: δεν χτυπάμε, μιλάμε με καλοσύνη.
22: Scroll, like, share. Κάθε μέρα χαμένο στο ίντερνετ. Ξέρεις την αλήθεια και την ψέμα.
23: Ή μήπως το feed σε κρατάει κολλημένο, χωρίς να το καταλάβεις?
24: Ο Όμιλος Podcast, του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Λάρισας, παρουσιάζει δύο νέα επεισόδια. Κοντρόλ και σκέψη, για να ξεχωρίζεις τα fake news και να σερφάρεις έξυπνα. Και κολλημένη στην οθόνη, για τον εθισμό στο διαδίκτυο και το πώς να μην αφήνουμε την οθόνη να μας κρατάει κολλημένους.
25: Όλα αυτά στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026 στο European School Radio.
26: Άκου τα επεισόδια τώρα και μάθε πώς να χρησιμοποιήσεις το διαδίκτυο με μυαλό.
27: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: σου ό,τι, ό,τι ποθείς ευχή σου. Αν πέσει στην αυλή σου ό,τι, ό,τι ποθείς ευχή σου.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.

Καθόταν σαν μια μύδη. Καθόταν και σκεφτόταν. Να χαλέει ένα πίδι. Πάνω από το κουνουπίδι, μπαφ και πέφτει ένα πίδι. Σαν ο κόσμος να χανόταν, διάλυσε το κουνουπίδι. Μπράβο, καπνόστο σαν μια μύδι, χώνεται στο ροκανίδι, εκυλιόταν και σκεφτόταν. Βρε τι κάνει ένα πίδι.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Πάπα, δεν πάνε τα πόδια. Γύρω μου γυρίζουν όλα. Πάπα, χάνω τα λόγια. Πώς θολώσαν γύρω μου όλα. Πάπα, πάπα, πάπα.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ένας γέρος βγήκε στο δάσος, στο δάσος.

όλοι πάνω μου ξεσπούν. Οι σουστές μου τρίζουν και πονούν. Τα μαξιλάρια μου βουλιάζουν και βογούν. Μ' απ' όλα αυτά τα βάρη για μένα πιο βαριά είναι η κρίνια του Κυρίου, της Κυρίας τα δάκρυα. Σαν έρχεται το βράδυ με πιάνει η αγωνία. Μήπως πάνω μου καθίσουν και νιώσουνε ανία.

Νάχανα, τι νάχανα, νάχανα τα λάχανα. Αχ, με τόσα χάχανα, έχασα τα λάχανα.

Είμαι κορκονάτης πρόξιμ, στήφαλα σ' απ' την παραλία. Τρώει μία μέρα αρχεία, χωρίς καθόλου δυσκολία.

Ως τη Βαραδουά οι παστιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπικες βαθιά οι σαλπιχτές. Και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις τους τυμπανιστές. Τελίτσες να παίζουν στις καταπαθές. Γι' αυτό στη Βαραδουά ή αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει εφτά εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός. Αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα, τη μαδάει και ρωτάει.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Διαδίκτυο. Ναι ή όχι.
2: Βεβαίως ναι.
3: Πόσο όμως.
4: Εκφοβισμός.
2: Μπλοκ.
5: Παρενόχληση.
4: Μπλοκ.
2: Ταπείνωση.
1: Μπλοκ.
4: Αναστάτωση.
5: Μπλοκ.
1: Προστατεύω τα δεδομένα μου.
5: Και τον άλλον φυσικά.
4: Νιώθεις ότι κάποιος ενοχλεί.
2: Μην απαντάς.
5: Ξέχνα.

0: Στη ζωή υπάρχουν όρια. Στο ίντερνετ επίσης. Χρόνο άλλο μην ξοδεύεις. Κοίτα, μην κολλήσεις. Η τεχνολογία εθίζει.
1: Η τεχνολογία εθίζει.
2: Η τεχνολογία εθίζει.
1: Χρησιμοποίησε την με μέτρο και υπευθυνότητα.
0: Στη ζωή υπάρχουν όρια. Στο ίντερνετ επίσης.
2: Η τεχνολογία εθίζει.
0: Χρόνο άλλο μην ξοδεύεις. Κοίτα, μην κολλήσεις.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκ των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.
2: Μια ματιά στο παρελθόν. Ελάτε να γνωρίσετε το ναό του Επικούριου Απόλλωνα, το σπουδαίο μνημείο του Ικτίνου, τον Παρθενώνα της Πελοποννήσου, κοντά στην Ανδρίτσενα, το μαγευτικό ορεινό χωριό του νομού Ηλίας, ένα κομμάτι της εθνικής μας κληρονομιάς.

0: Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι προνόμια.
1: Δεν μπορούν να αφαιρεθούν.
2: Είναι ό,τι είσαι, ό,τι μπορείς να κάνεις ή να έχεις.
3: Αν δεν ξέρεις τι μπορείς, ποιος θα σε προστατέψει από την ίδια σου την άγνοια.
4: Μάθε τα ανθρώπινα δικαιώματά σου.
5: Είμαστε όλοι γεννημένοι ελεύθεροι και ίσοι.
0: Μην κάνεις διακρίσεις.
1: Δικαιώμα στη ζωή.
2: Όχι στη σκλαβιά.
3: Όχι στα βασανιστήρια.
4: Έχεις δικαιώματα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεσαι.
5: Είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου.
0: Τα δικαιώματά σου προστατεύονται από τον νόμο.
1: Όχι στην άδικη κράτηση.
2: Δικαίωμα στη δίκη.
3: Είμαστε πάντα αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου.
4: Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.
5: Ελευθερία κίνησης.
0: Δικαίωμα στο να αναζητάς ασφαλή τόπο να ζήσεις.
1: Δικαίωμα στην ηθαγένεια.
2: Γάμος και οικογένεια.
3: Δικαίωμα στα δικά σου πράγματα.
4: Ελευθερία σκέψης.
5: Ελευθερία έκφρασης.
0: Δικαίωμα στις δημόσιες συγκεντρώσεις.
1: Δικαίωμα στη δημοκρατία.
2: Κοινωνική ασφάλιση.
3: Δικαιώματα των εργαζομένων.
4: Δικαίωμα στο παιχνίδι.
5: Φαγητό και στέγη για όλους.
0: Δικαίωμα στην εκπαίδευση.
1: Δικαίωμα στην πνευματική ιδιοκτησία.
2: Ένας δίκαιος και ελεύθερος κόσμος.
3: Υπευθυνότητα. Κανείς δεν μπορεί να σου αφαιρέσει αυτά τα δικαιώματα.
6: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
7: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
6: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
7: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: ας ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπον και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια.

0: Πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος. Είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
0: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
0: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία, στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
0: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά
2: τώρα,
1: για τον χρόνο σας.
2: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: μπουκάλα είναι και γυρίζει.
1: Πρώτα απ' όλα κρύα βρίσκει.
2: Συντονιστείτε στην εκπομπή μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε! Είμαστε η 6η τάξη του 51ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών και σήμερα μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό, απλά και κατανοητά.
4: Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026, μέσα από το European School Radio, θα μιλήσουμε για τον διαδικτυακό εκφοβισμό.
3: Μηνύματα που πληγώνουν,
5: σχόλια που στεναχωρούν,
4: likes που πονάνε,

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Για να μπω με ασφάλεια στο διαδίκτυο, δεν δίνω το όνομά μου, τη διεύθυνσή μου, τον κωδικό μου και τις φωτογραφίες μου. Τα κρατάω κρυφά για μένα.
4: Αν ένα πρόβλημα εμφανιστεί, το λέω στους γονείς μου στη στιγμή.
3: 11 των Υπηαγωγείου Χίου.
5: Ομορφιά δεν είναι ένα όμορφο πρόσωπο. Ομορφιά είναι να έχεις ένα όμορφο μυαλό και μια όμορφη καρδιά που να τα χρησιμοποιείς σωστά. Την ομορφιά της ψυχής δεν μπορείς να τη βγάλεις φωτογραφία, μόνο τα έργα της. Μπορείς να την δείξεις μόνο σε άτομα που ψάχνουν βαθιά μέσα σου, που πιστεύουν σαν και σένα, πως δεν υπάρχει κανένας άσχημος άνθρωπος στον πλανήτη. Αυτή είναι η ομορφιά.
6: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
7: Καθόμουν μόνος και μιλούσα με τον εαυτό μου.
8: Γεια σου!
9: Γιατί είσαι μόνος? Έλα να παίξεις μαζί μας.
10: Κι ήρθε ο Γιάννης, κι ήρθε ο Δημήτρης,
11: κι ήρθε η Σοφία και η Λιδία.
12: Να έρθω κι εγώ.
13: Έλα κι εσύ στην παρέα μας.

Olha o filho. Imastemia megali cardiaca.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
2: Ο πρίγκιπας Λεμόνης.

ζόρι απ' τη φωλιά τους, πήρα τη φωτιά απ' τους δράκους. Κι απ' τους μάγισσες καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια. Έριξα τα υλικά μου και τα λατοπίπερά μου. Απ' τα παραμύθια κλέβω

Όμως, όμως, όμως, μαζί με τη μουσική. Όμως, όμως, όμως, μαζί με τη μουσική.

0: χέρια πόδια, μην τη μάτια φρύδια πια δάχτυλα. Καρπούσα τραγάνους χώρα με κακούλες με φαρά το ποπό. Ωραίο!
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλημέρα, καλημέρα από τον ραδιοφωνικό σταθμό. Τα τριτάκια, τα γελαστά μουτράκια. Το θέμα μας σήμερα είναι η ανακύκλωση αλλιώς. Στο μικρόφωνο είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος.
1: Η Μαρία.
2: Η Ιφηγένεια.
3: Η Μαριέτα.
4: Ο Αχιλλέας.
5: Ο Βαγγέλης.
6: Η Νικολέτα.
7: Ο Γιώργος.
8: Ο Δημήτρης.
9: Ο Θοδωρής.
10: Και ο Σωτήρης.
1: Εμείς, αν και είμαστε μικρά παιδιά, αγαπάμε και προστατεύουμε το περιβάλλον. Νοιαζόμαστε γι' αυτό.
2: Και να η απόδειξη.
1: Με φαντασία και μεράκι δώσαμε νέα ζωή στις παλιές εφημερίδες. Λογικό είναι να αναρωτηθείτε. Μα πώς?
11: Πώς?
4: Πρώτα συγκεντρώσαμε παλιές εφημερίδες και τις κόψαμε σε μικρά κομμάτια.
5: Μετά ρίξαμε ζεστό νερό και με το ραβλομπέιντερ κάναμε το χαρτοπαλτό. Είχε πολύ πλάκα.
11: Ναι.
4: Στη συνέχεια απλώσαμε με κουτάλι τον χαρτοπαλτό πάνω σε πετσέτες και τον αφήσαμε για 2 ημέρες να στεγνώσει.

0: Αυτό ήταν πολύ κουραστικό.
1: Τέλος, ξεκολλήσαμε με μεγάλη προσοχή τον χαρτοπολτό από τις πετσέτες και τώρα πια ήταν έτοιμος να χρησιμοποιηθεί. Έτοιμος να πάρει καινούργια ζωή.
0: Με το ανακυκλωμένο χαρτί δημιουργήσαμε τις δικές μας μοναδικές χριστουγεννιάτικες κάρτες.
2: Οικολογικές κάρτες, το πιστεύετε?
1: Και έγιναν super wow. Θα στέλνουμε λοιπόν τις πιο θερμές μας ευχές μαζί με το μήνυμά μας.
3: Ανακυκλώνω πάντα εγώ, για να μπορέσω να ζω, σε ένα κόσμο καθαρό, όμορφο και πράσινο, πριν έρθει της γης η δύσκολη στιγμή, πριν η γη μας κουραστεί, φροντίζουμε όλοι λοιπόν μαζί να της δώσουμε...

0: να ακούσετε τη ραδιοφωνική μας εκπομπή με τίτλο «Ειρήνη σε αναμονή».
1: Μία εκπομπή που θα μας προβληματίζει για τις επιπτώσεις του πολέμου και για το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό. Πόσο μακριά ή πόσο κοντά είναι η

ακούει η σαρκούδα στον καημό. Έχει εκείνη πιο μεγάλο πρόβλημα, πιο σοβαρό. Δεν μπορώ να κάνω φίλους, είμαι μόνη πάνω εδώ. Εσύ ζείτε στο χορτάρι και εγώ ζω στον ουρανό. Αν θα άλλαζε ευχαρίστως το μακρύ μου το λαιμό, με το σώμα της αρκούδας

όταν να χαλεί ένα πίδι πάνω από το κουνουπίδι. Μπαφ και πέφτει ένα πίδι σαν ο κόσμος να χανόταν.

0: έναν
1: ούτε ντόμο. Τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
2: Λεμόνο σαραλέμπουνια με ουρά, λεμόνο σαραλέμπουνια με βρίσκει στα κλαδιά. Λα λα λα λα λα.

0: σκοτώνουν, φουσκώνουν, μπαλόνια μοιάζουν. Βρίσκουν νερό και εκεί φωλιάζουν. Τι είναι?
1: Λεμόνο σαλά, μια με ουρά. Λεμόνο σαλά, δεν βρίσκει στα κλαδιά. Λα, λα,

0: τα ζουλίξεις, τα βγάζουν ζουμί. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψαρά, τα πουλιά με ούρα. Λεμόνο ψαρά, δεν βρίσκεις τα κλαδιά.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Όταν κάνουν πόλεμο, η γη έχει πονόλεμο.
4: Πονάει η καρδιά της και κλαίνε τα παιδιά της.
5: Κι όλο κάνουν πόλεμο και άντε με το πονόλεμο.
6: Τον άρρωστο λαιμό της, από τον πόλεμό της.
7: Ενάντια στον πόνο στον πόνο και τον πόλεμο, υπάρχει μια ασπιρίνη, άνθρωποι πέστε

0: Μήπως σε έχω βάλει στο μάτι. Νιώθεις ότι είσαι διαφορετικός.
1: Άλλος είναι ψηλός.
2: Άλλος είναι κοντός.
0: Άλλος είναι αδύνατος.
1: Άλλος είναι χοντρός.
2: Μπορεί να είναι από άλλη χώρα ή να μιλά κάπως διαφορετικά.
0: Μπορείς κάποιος να μην αρέσει οτιδήποτε, είναι διαφορετικό και να αντιδρούν με άσχημο τρόπο.
1: Σε κοροϊδεύουν.
2: Σε βρίζουν.
0: Σε χτυπούν.
1: Σε απειλούν.
2: Σου πάνε τα πράγματα.
0: Σε βάζουν στην άκρη.
1: Δεν σε παίζουν.
2: Λένε ψέματα για σένα.
0: Νιώθεις μόνος, φοβισμένος, κλαις. Δεν θες να πας στο σχολείο.
1: Κι όμως μπορείς να κάνεις κάτι.
2: Πίστεψε στον εαυτό σου και μην φοβάσαι.
0: Δεν φταίσαι εσύ.
1: Μίλα σε κάποιον μεγαλύτερο που εμπιστεύεσαι.
2: Στο δάσκαλό σου ή στο γονιό σου.
1: Μην απαντήσεις με βία. Η φιλία έχει θέση στο σχολείο, όχι ο εκφοβισμός σου.
3: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
4: Καλημέρα, τελικά θα έρθετε στο πάρτι μου απόψε?
5: Βέβαια θα έρθω.
6: Εννοείται.
7: Να πούμε και τις καινούριας να έρθει.
6: Μπορεί να μην θέλει να έρθει.
4: Εγώ θα τις πω και θα την περιμένω.
7: Δεν με έχουν καλέσει στο πάρτι τους. Μήπως δεν με θέλουν.
4: Γεια σου, θα κάνω πάρτι απόψε και θα ήθελα να έρθεις.
7: Μαμά, θα πάω σε πάρτι απόψε. Εντάξει, αγάπη μου.
4: Ήρθε.
7: Γεια, συγγνώμη που άργησα. Έπρεπε να τελειώσω τα μαθήματα που μας έδωσε ο μαθηματικός.
5: Τα καταλάβεις δηλαδή?
7: Δυσκολεύτηκα λίγο, αλλά ναι.
5: Αύριο θα μαζευτούμε σπίτι μου να διαβάσουμε. Θέλεις να έρθεις?
7: Ναι, θα πάμε και για καφέ μετά. Αλήθεια? Και βέβαια θέλω.
5: Τέλεια.
8: Επικοινωνία γεννιέται μια νέα φιλία.
3: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
2: Τρεις είναι οι μοίρες, τρεις κι αυτές, κι οι τρεις αφράτες τρουμπουλές με γέλιο γαργαρό γελούν και νιώθεις να σε γαργαλούν. Μάνα και κόρες τρεις τρελές, μάγισσες τρεις κι τρεις καλές. Όταν στο δρόμο σου τις δεις, σκάνε στα γέλια.

σοβαρευτή. Η μια την άλλη ναι κοιτά και ξεκαρδίζονται ξανά.

Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

Ανεβαίνω. Γεύεται στη λεμονιά. Πίνω το γλυκό κρασί. Με την κούπα τη χρυσή. Ρώτα, κάτα. Ρώτα, τελειώτα και.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι και σε κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν γυρνάς μέσα σε

0: Γιόγκος, Γιορούχ Λασινέλα. Ο Σεβαστιανός διηγείται στη γραμμή του Σι και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: true home all things were made, and the Holy Spirit, the creator of life, is opinion.
1: Sign of Find, Owned, Orthodoxy and Ecology, by Dr. Elizabeth Theokritov. To talk about saving the earth is hardly an exaggeration. Flooding due to global warming threatens vast areas of coastland. An estimated 10% of all species are threatened with extinction. Irreplaceable forests vanish by the acre every second. Great rivers no longer reach the sea because their water is taken for irrigation, industry or to water loans.
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Ηλικιακές τάξεις της καρδιάς στο European School Radio. Ηλικιακές τάξεις της καρδιάς Λευκάδας δημιουργούν ραδιοφωνικές εκπομπές. Παραγωγή των ραδιοφωνικών εκπομπών αυτών, οι οποίες είναι διαφορετικές μεταξύ τους, είναι 6 ομάδες παιδιών από την Α, Β και Γ Λυκείου της Καρδιάς. Είμαστε Ηλικιακές Τάξεις Καρδιάς στο European School Radio. Ακούστε μας.

ένα κάστρο παλιό, αλλά όχι ξεχασμένο. Μια παρέα μαθητών ανεβαίνει στο παλιό γυναικόκαστρο. Όχι για μάχη, αλλά για podcast. Μιλάμε για όσα μας απασχολούν σήμερα. Άγχος, σχολείο, σχέσεις. Και ναι, ακόμη και για το Wi-Fi. Συνδέουμε το παρελθόν με το παρόν και δίνουμε φωνή στις σκέψεις μας. Έλα στον Όμιλο Podcast, γιατί το δικό σου κάστρο έχει κάτι να πει.

0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο
1: Out of the World,
2: το σχολικό podcast μας που δεν είναι μόνο για πείνα, διότι σήμερα εμείς απογειωνόμαστε.
3: Σωστά, εδώ αφήνουμε τα τετράδια, διαγωνίσματα και βγαίνουμε εκτός τάξη. Στο Out of the World μιλάμε για σχολική ζωή, friendships, άβολες στιγμές και social media.
0: Εδώ μιλάμε αληθινά, χαλαρά και πρώτα απ' όλα χωρίς βιασύνη.
3: Αλλά πάντα με πολύ δράμα, γιατί γίνεται σχολείο χωρίς δράμα, αδύνατο.
2: Δηλαδή ότι λέμε το διάλειμμα, αλλά τώρα με μικρόφωνο.
0: Μπορεί να μην έχουμε πάντα σωστές απαντήσεις,
2: αλλά σίγουρα έχουμε πολλές απόψεις.
0: Οπότε βάλτε ακουστικά, χαλαρώστε, πάρτε τα σνακ σας και ετοιμαστείτε.
2: Γιατί το Out of the Board
0: ξεκινάει τώρα!

το ζόρι απ' τη φωλιά τους, πήρα τη φωτιά απ' τους δράκους. Κι απ' τις μάγισσες καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια.

μέρα μάθει φερβέρα. Ο καβγάς άναψε για τα καλά. Και θα μαλώναν για πολύ ακόμα. Αν ένα τενεκεδάκι που τα είχε δει όλα δεν τους έλεγε «Οι παλιοκαμινάδες τα έκαναν». Οι καμινάδες. Τι καθόμαστε λοιπόν. Να τις δώσουμε στον παλιατζή, να τις ρίξει το καμίνι στη φωτιά, να λιώσουν και να μην ξανάρθουν.

Είμαι κόκκονα της πρόξιμ, στη θαλασσάπτη παραλία. Τρώει μία μέρα αρχεία, χωρίς καθόλου δυσκολία.

Πολύ βόλακα τα πίνει και τα βλήματα, χωρίς πολλά προβλήματα. Τρώει με φόρα, αεροπλάνο φόρα, πηγή και αρβίλες κράνη, καταπίνει μάνι μάνι το μισό λιμάνι. Και τα μεγάλα τα κανόνια της γαργαλάνε τα σαγόνια. Τρώει επιλογίες, στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαρχηγούς, τους τυμπανιστές, τα τυμπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα. Και τρώει σαμαρίδε τον αρχιναβάρχον της επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναυαρχοί αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

πως τη βαραδουά οι παστιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπικες βαθιά οι σαλπιχτές και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις τους τυμπανιστές. Τελίτσες να πέσουν στις καταπάτες. Γι' αυτό στη βαραδουά ή αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει εφτά εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός, αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα, τη μαδάει και ρωτάει.

0: Καλέ, πού πάνε τρέχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Κανόνες καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο.
6: Μη μαλώνεις και μη κοροϊδεύεις άλλους χρήστες στο διαδίκτυο.
5: Να είσαι ευγενικός ή ευγενική.
7: Μην κοινοποιείς σχόλια και φωτογραφίες
8: που μπορεί να προσβάλλουν ή να στενοχωρήσουν τους φίλους σου.
9: Δημοτικό σχολείο.
10: Κάτω Καμήλας.
9: Σερών.
11: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε. Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε.
12: Cookies. Εντάξει, μπορεί να διευκολύνει την έρευνα προτείνοντάς σου προϊόντα σύμφωνα με τις προηγούμενες έρευνές σου, αλλά παράλληλα αποτελούν και ένα μεγάλο κίνδυνο του διαδικτύου.
13: Πειραματικό Γυμνάσιο Πάτρας.
14: Πειραματικό Γυμνάσιο Πάτρας. Το European
15: Πάτρας. School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: κάνει.
1: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
2: Ο σκύλος λέει της γάτας, τα νύχια σου ετοιμάζεις, φυσάς και καμπουριάζεις.
3: Μα τι έχεις και θυμώνεις, ως πότε η τσακωμή.

0: από καλά, έχει χάσει το αφεντικό, φωνάζει.
1: Ποιοι να είναι δυο κι κάτω που τρώνε στο ίδιο πιάτο?
2: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.

0: τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Νιώθω ότι στη σημερινή εποχή η απάντηση γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς η αλήθεια φαίνεται να χάνεται στο ψέμα. Καλημέρα αγαπημένοι μου ακροατές, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό ραντεβού. Είμαι η Μαγδαληνή και μαζί με τον Ανδρέα σήμερα θα διαπιστώσουμε γιατί δεν πάμε καλά. Σήμερα μαζί μας καλωσορίζουμε τον Σοφιανό και τον Αντώνη. Πριν περάσουμε όμως στο θέμα που θα μας απασχολήσει για σήμερα, θέλουμε την άποψή σας για την επικείμενη απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε κάποιες χώρες για τα άτομα κάτω των 16 ετών. Τι νομίζετε γι' αυτό?
1: Πραγματικά, με όλη την ειλικρίνεια, δεν μπορώ να φανταστώ μια καθημερινότητα χωρίς τα social media. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εννοώ. Αφού πλέον σήμερα πιστεύω αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, αφού είναι πλέον το κύριο, ο κύριος τρόπος που επικοινωνούμε με φίλους, με την οικογένειά μας, για ψυχαγωγία, ακόμα και αν θέλουμε να διευρυνθούμε επαγγελματικά.
2: Όντως, είναι πραγματικά δύσκολο και επώδυνο. Ειδικότερα στους νέους, οι οποίοι έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο, και χρησιμοποιούν περισσότερο τα social media από τους μεγαλύτερους.
0: Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που έχετε πει, αλλά θα ήθελα να προσθέσω και εγώ ότι οι ηλικίες κάτω των 16 είναι σίγουρα πιο ευάλωτες στις ψευδές ειδήσεις. Και επειδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τα κύρια μέσα για την διασπορά των ψευδών ειδήσεων, καταλάβω γιατί κάποιες χώρες φαίνεται να έχουν την απαγόρευσή τους υπόψη. Έτσι περνάμε στο θέμα που σας κάλεσαμε σήμερα. Είναι όντως πιο δύσκολο σήμερα να διαχωρίσουμε το ψέμα από την αλήθεια? Αντώνη, τι νομίζεις?
1: Σίγουρα είναι πιο δύσκολο στην κοινωνία που ζούμε σήμερα, αφού έχουν ανακαλυφθεί νέοι τρόποι εξαπάτησης, να το πω, όπως τα deepfake videos.
0: Δηλαδή τα deepfakes?
1: Τα deepfakes ουσιαστικά είναι νέοι αλγόριθμοι και τεχνολογίες που μπορούν να αναπαριστούν έναν πρόσωπο, τις κινήσεις του, τις εκφράσεις του και μπορεί να το μεταφέρουν σε ξένα περιβάλλοντα και να κάνει πράγματα που ο ίδιος δεν θα έκανε ποτέ.
0: Υπεραλιστικά δηλαδή.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, πώς κατασκευάζεται το ψέμα?
3: Φίλε, είναι πανευκολάκι. Με το AI πλέον μπορεί να γράψεις αυτό που θέλεις και να σε κάνει εσένα, για παράδειγμα, να τρως κάτι που δεν έφαγες ποτέ, να πήγες κάπου που δεν πήγες ποτέ και να είσαι με άτομα που δεν τα ξέρεις καν.
0: Δηλαδή, με αυτά τα λίγα βήματα και αυτά τη λίγη προσπάθεια, το ψέμα δημιουργείται τόσο απλά? Είναι τόσο εύκολο να ξεγελούμε τον κόσμο?
1: Είναι τόσο εύκολο, όπως είχες πει, αφού πλέον υπάρχει και μια μέθοδος που υπήρχε και πριν από τα deepfake videos και γενικά τις νέες τεχνολογίες του AI, που ονομάζεται clickbait. Το clickbait τι είναι ουσιαστικά? Είναι οι παραπλανητικοί τίτλοι σε αναρτήσεις, οι οποίοι δεν συμβαδίζουν και δεν αρμόζουν με το περιεχόμενο τις περισσότερες φορές, ώστε να αντλούν τα clicks από τα άτομα και να ανεβαίνουν τα views και η δημοσιότητα.
0: Α, μου είχε θυμίσει ένα γεγονός που είχα δει πρόσφατα. Ήταν μια είδηση μιας αρκούδας.

0: βοηθητικό εργαλείο, δηλαδή να το χρησιμοποιούμε σε καταστάσεις που το έχουμε πραγματικά ανάγκη για να μην το χρησιμοποιούμε σε πράγματα που απλά είναι για να κοροϊδέψουμε ή για να εκμεταλλευτούμε κάποιο άτομο.
1: Δηλαδή να το χρησιμοποιούμε σαν ευλογία και όχι ως κατάρα.
0: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Με ποιους τρόπους δηλαδή μπορεί ο κόσμος να μην παραπλανιέται από αυτά τα ψεύτικα γεγονότα?
1: Πιστεύω ότι ο κόσμος, αν ενημερωθεί μέσα από διάφορα σεμινάρια, ειδικά οι ηλικιωμένοι που δεν γνωρίζουν πολλά από αυτά και μπορεί να πιστεύουν πολλά από αυτά και να αναστατώνονται, πιστεύω μέσω μιας σωστής ενημέρωσης που θα την παρέχει το κράτος ή διάφοροι φορείς, τα άτομα και γενικά η κοινωνία οφείλουμε να συμβαδίζουμε και να ενημερωνόμαστε, ώστε να μην πιστεύουμε το ψέμα, αλλά να αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια πράγματα είναι όντως έτσι όπως τα δείχνει, αλλά και κάποια πράγματα δεν είναι.
2: Δηλαδή, αν κάτι μας προκαλεί φόβων ή ενθουσιασμών, να μην το πιστεύουμε απευθείας.
1: Σίγουρα
0: είναι απαραίτητο.
2: Mm-hmm. Και να μην πιστεύουμε σε κεφαλαία γράμματα.
1: 99% φορές τα κεφαλαία γράμματα ισοδυναμούν με ψέμα.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι εκεί έξω. Απλά θέλει λίγο scrolling παραπάνω. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και κυρίως υποψιασμένοι. Νομίζω, Ανδρέα, για μία ακόμη φορά σήμερα διαπιστώσαμε ότι δεν πάμε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά που μας δέχτηκαν σήμερα.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Και εγώ προσωπικά ελπίζω να βοηθήσαμε όσα περισσότερα άτομα μας άκουσαν σήμερα, ώστε να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο της εξαπάτησης.
2: Και εμείς το ίδιο ελπίζουμε. Αγαπημένοι μου ακροατές, μέχρι το επόμενο μας ραντεβού στο Δεν Πάμε Καλά, ευχόμαστε να είστε και να περνάτε καλά.

0: Ο πόλεμος δεν είναι μόνο εικόνες στις οθόνες μας. Είναι αποφάσεις, είναι συνέπειες, είναι ζωές που αλλάζουν για πάντα. Σας περιμένουμε την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 12 να ακούσετε τη ραδιοφωνική μας εκπομπή με τίτλο «Ειρήνη σε αναμονή».
1: Μία εκπομπή που θα μας προβληματίζει για τις επιπτώσεις του πολέμου και για το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό. Πόσο μακριά ή πόσο κοντά είναι η

their voice through your voice. Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πρώτο Γενικό Λύκειο Ελευθερίου Κορδελιού. Μια σειρά επεισοδίων για τις ευρωπαϊκές αξίες, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την εξάλληψη διακρίσεων και στερεοτύπων, καθώς και τις πολιτικές και τις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτήν την κατεύθυνση. Η δημοκρατία δεν είναι κάτι μακρινό. Είναι στις ερωτήσεις που κάνεις, στις αξίες που υπερασπίζεσαι. Ναι

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Στις 2 Νοεμβρίου γιορτάζουμε την Διεθνή Ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεκφοβισμού.
7: Το bullying είναι πολύ άσχημο. Είναι όταν ένα παιδί είναι μόνο του λόγω ενός άλλου παιδιού που διαδίδει άσχημα ψέματα, δηλαδή το κοροϊδεύει και γενικώς κακομεταχειρίζεται τον άλλον με σωματική ή ψυχολογική βία, όπως να χτυπάει κάποιον και να τον πληγώνει ή παραδείγματος χάρη να κοροϊδεύει κάποιον για κάποιο χαρακτηριστικό του.
8: Είμαστε όλοι μαζί, όλοι δυνατοί.
9: Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε και να ενοχλούμε τους συνανθρώπους μας.
10: Συμπαραστεκόμαστε και υπερασπιζόμαστε τους φίλους μας.
11: Προσέχουμε τι μοιραζόμαστε στο διαδίκτυο.
12: Πρέπει να λέμε ό,τι μας συμβαίνει σε ανθρώπους που εμπιστευόμαστε.
13: Επιβλέπουμε τη χρήση του διαδικτύου από μικρότερα μέλη της οικογένειάς μας.
14: Να μην εμπιστευόμαστε κανένα στο διαδίκτυο.
15: Είμαστε μεγαλύτερους και τις αρχές για οτιδήποτε υποπτώ συμβαίνει στο διαδίκτυο.
16: Η συμβουλή μου είναι όταν βλέπουμε ένα τέτοιο γεγονός, πρέπει να το πούμε σε κάποιον μεγαλύτερο.
17: Ο εκφοβισμός είναι ένα κακό γεγονός και κάνει πολλά παιδιά να στεναχωρηθούν.
18: I hate when big children bully the small ones by pushing them around and making fun of them. What do you think?
19: I hate when big kids bully the small one because of his height and make fun of him. What about your opinion?
1: I think bullying and cyberbullying is never going to stop if we don't do something.
3: Thank you.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Μας ζήτησαν να περιγράψουμε τον ιδανικό φίλο.
2: Και εμείς σκεφτήκαμε τους δικούς μας φίλους.
1: Θες να ακούσεις?
3: Είναι οι άνθρωποι που μας συντροφεύουν πάντα.
1: Που είναι εκεί για μένα όταν γελώ, όταν κλαίω, όταν απογοητεύομαι, όταν δεν τα καταφέρνω, όταν τα καταφέρνω, όταν ονειρεύομαι, όταν λυπάμαι.
2: Ήταν εκεί κοντά μου, να ακούν τις αγωνίες μου. Να με μαλώνουν για τις υπερβολές και τις παραλήψεις μου. Να γελάσουν με τα κρύα αστεία μου.
3: Και να μου δώσουν κουράγιο.
1: Σκέφτηκα τη δίχως όρια αγάπη τους, την καλοσύνη και την υποστήριξή τους.
3: Όταν μαζεύουν την ομπρέλα μου που πάντα ξεχνώ. Όταν μου δανείζουν ένα στυλό. Όταν μου δίνουν τις σημειώσεις που βαριέμαι να κρατήσω. Όταν μοιραζόμαστε το ίδιο γλυκό, το ποτό και το χαρτζιλίκι ακόμη.
2: Είχαμε πάει εκδρομή στο βουνό. Έπιασε μπόρα. Φυσικά δεν είχαμε ομπρέλες. Εγώ γλίστρησα. Έπεσα. Στραμπούληξα το πόδι μου. Έμειναν εκεί μαζί μου, μέσα στη βροχή, μέχρι που να έρθει βοήθεια.
3: Ή τότε που ο φίλος μας έχασε το σκυλάκι του και ξενυχτήσαμε και οι τρεις ψάχνοντας τα σοκάκια ώσπου να το βρούμε.
2: Ή τότε που μαλώσαμε γιατί θέλαμε και οι τρεις να αγοράσουμε το ίδιο μπλουζάκι. Ένα μόνο έχει το μαγαζί. Αλλά θέλαμε και οι τρεις. Μαλώσαμε. Δεν μιλήσαμε τρεις μέρες. Το απόγευμα της τρίτης ημέρας συναντηθήκαμε στο φροντιστήριο. Βάλαμε τα γέλια και πήγαμε για καφέ.
1: Φιλία σημαίνει αγαπώ.
3: Μοιάζομαι.
1: Εμπιστεύομαι.
2: Υποστηρίζω.
1: Εκτιμώ.
3: Μοιράζομαι.
1: Συγχωρώ.
2: Σέβομαι.
1: Αποδέχομαι.
3: Φροντίζω.
1: Μου ζήτησαν να περιγράψω τον ιδανικό φίλο και εγώ μίλησα για τις φίλες μου.
3: Μου ζήτησαν να περιγράψω τον ιδανικό φίλο και μόνο δύο λέξεις μου ήρθαν στο μυαλό. Τα ονόματα των φίλων μου.
0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
1: των μαθητών.
2: Aha, muzika za razonodu ili relaksaciju. Laid back.
3: At the end of the day,

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας με θέμα το social detox. Ζούμε σε ένα κόσμο ειδοποιήσεων, ατελείωτου scroll και σύγκρισης. Πόσο από αυτό το επιλέγουμε πραγματικά και πόσο από αυτό μας ελέγχει? Στο σημερινό επεισόδιο μιλάμε για την εμπειρία του να κλείνεις για λίγο τα social. Όχι ως τιμωρία, αλλά ως δώρο στον εαυτό μας. Συστάμε για το φόβο ότι θα χάσουμε κάτι, για το άγχος των likes, για την πίεση της τέλειας εικόνας και για το πώς είναι να ξαναβρίσκεις χρόνο για φίλους, για χόμπι και για ηρεμία.

0: Μήπως και σένα σου είναι γνωστή αυτή η ήχη.
1: Στις μέρες μας, οι νέοι έχουν χάσει εντελώς την επαφή με την πραγματικότητα, επιλέγουν άλλους τρόπους επικοινωνίας και δεν εκφράζονται συναισθήματα σωστά. Πάμε να δούμε κάποια ζωντανά παραδείγματα, ακούγοντας πραγματικές συζητήσεις νέων. Λέτε, το Σαββατοκύριακο ήταν τέλειο στο κέντρο που πήγαμε. Πήγαμε εκεί πέρα, φάγαμε κάτι πίτσες. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Εσείς πώς περάσατε?
2: Εγώ ήμουν σπίτι, η αλήθεια είναι. Πήγα, είχα ραντεβού για νύχια. Μετά πήγα σπίτι και βγήκαμε για καφέ με τους γονείς.
3: Εγώ είχα κούρεμα.
1: Αμάν.
3: Λοιπόν...
1: Εντάξει, παιδιά, φτάνει λίγο με το κινητό. Έχουμε λίγο αποσυνδεθεί από την πραγματικότητα.
4: Η αλήθεια είναι και εμένα με έχει ζαλίσει. Συνεχώς έρχονται ειδοποιήσεις από TikTok, μηνύματα, Instagram. Δεν μπορώ να ησυχάσω.
1: Εσύ, γιατί δεν κάνω τρόπο υποξήνωση?
3: Το σκέφτομαι, τον έχω σκαθεί αυτόν τον ήχο, αλήθεια, δεν μπορώ.
1: Ξέρετε, το Digital Detox είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για μας, γιατί περνάμε αμέτρητες ώρες μπροστά στην οθόνη του κινητού μας, χωρίς να βλέπουμε για κάτι ουσιαστικό. Αλλά χάνουμε τόσες ώρες από τη ζωή μας που θα μπορούσαμε να είμαστε με τους φίλους μας, να περνάμε όμορφα και στην τελική χάνουμε χρόνο και από ταινίες που θα μπορούσαμε να βλέπουμε και από παρέες που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δουλειά, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
4: Ουσιαστικά το κινητό παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, γιατί αυτό που είπες, όντως σπαταλάμε χρόνο σε ανούσια πράγματα και μας αποσπάνε, ας πούμε, από το διάβασμα, από άλλες δραστηριότητες που έχουμε. Και πιστεύω άμα κάναμε digital detox θα μας βοηθούσε, πιστεύω.
1: Εσύ τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς το πρωί?
3: Σβήνω το ξυπνητήρι και στέλνω τα μηνύματα που δεν έχω απαντήσει.
1: Καλά, δεν έχεις πλύνει το πρόσωπό σου και πιάνεις το κινητό σου. Δεν είναι λίγο λάθος αυτό?
4: Είναι, η αλήθεια είναι. Έχει γίνει η πρόκτηση του χεριού μου πλέον.
1: Έχεις χάσει την επικοινωνία με τους φίλους σου?
4: Η αλήθεια είναι όχι τόσο πολύ, γιατί επικοινωνώ μέσω μηνυμάτων ή κλήσεις. Ας πούμε και με δύο φίλες που έχω εκτός του χωριού. Με βοηθάει να επικοινωνήσω με αυτές. Δεν επικοινωνούμε και πάρα πολύ συχνά βέβαια, αλλά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας αυτό.
1: Στο προσωπικό κομμάτι θεωρείς έχει χαθεί η επαφή από κοντά?
3: Εγώ πιστεύω πως έχει ελαττωθεί η face-to-face συζήτηση και ειδικά με άτομα που δεν γνωρίζεις τόσο καλά και ξεκινάς τώρα να συζητάς από μηνύματα. Από κοντά είναι πολλές οι φορές που δεν ανταλλάσσεις ούτε ένα γεια και είναι κάπως περίεργο αυτό και το νιώθω πάρα πολύ και με ενοχλεί όταν το αντιλάβαμαι.
1: Εσείς ρε παιδιά, δηλαδή βγαίνετε έξω, περνάτε ωραία και βλέπετε κάποιον που μπορεί να σας αρέσει, είτε σαν φίλος, είτε σαν κάτι ερωτικό, αλλά δεν το προσεγγίζετε ποτέ γιατί φοβάστε. Αλλά γιατί υπάρχει τόσο φόβος? Μήπως φταίει όντως το κινητό και δεν μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας?
4: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επηρεαστεί πολύ και είμαστε συνήθως στο να στέλνουμε μηνύματα παρά να μιλάμε face to face. Αυτό που είπες, όταν πας και γνωρίζεις ένα άτομο πρώτη φορά και θες να τον προσεγγίσεις κάπως, μπορείς να πας να του μιλήσεις.
3: Και η πρώτη κίνηση που αν θα την κάνεις θα είναι να του ζητήσεις ή τον αριθμό του τηλεφώνου του ή το προφίλ του στο Instagram, αντί να πιάσεις κουβέντα μπροστά εκείνη τη στιγμή.
1: Θεωρείτε ότι τα παιδιά το επιλέγουν αυτό γιατί δεν έχουμε πλέον αυτά τα skills, τα κοινωνικά?
3: Πιστεύω δεν έχουμε και κάποιο πρότυπο, να το πω έτσι, για να μας καθοδηγήσει, γιατί ακόμα και οι γονείς μας πολλές φορές είναι συνέχεια μπροστά από την οθόνη του κινητού. Οπότε στην ουσία μας παρασύρουν.
4: Δεν μας παρασύρουν μόνο οι γονείς, μας παρασύρουν και οι influencers μέσω από τα social media, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε φωτογραφίες και βίντεο που τα έχουν κάνει edit και ουσιαστικά βλέπουμε αυτό που θέλουν αυτοί να βλέπουν. Όχι αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα.
1: Εσείς, εγώ πολλές φορές όταν πάω να ανεβάσω κάτι, φοβάμαι μην τυχόν αυτό που ανεβάσω κατακριθώ γιατί δεν ταιριάζει ακριβώς αυτά τα πρότυπα τα οποία βλέπουμε. Ή πολλές φορές όταν βλέπω ένα άτομο το οποίο θέλω να προσεγγίσω από social media, βλέπω στην πραγματική ζωή πως είναι και κάπως σαν να ξενερώνω. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
3: Άρα τι προτείνεις να κάνουμε?
1: Digital detox!
3: Η αποσύνδεση από τη ψηφιακή ζωή δεν είναι να αποκλείσουμε τελείως την τεχνολογία από τη ζωή μας, αλλά να βάλουμε μέτρα και όρια στον εαυτό μας. Ο κόσμος έξω είναι γεμάτος νέες εμπειρίες και δραστηριότητες που μας περιμένουν. Λίγο χρόνο με τον εαυτό μας, τις παρέες μας, νέες στιγμές και ίσως τελικά το digital detox για λίγο δεν είναι τόσο κακή ιδέα.

0: έξω υπάρχουν άνθρωποι που γελάνε, αληθινά, όχι με emoji. Υπάρχουν στιγμές που δεν χωράνε σε stories και σχέσεις που δυναμώνουν μόνο όταν κοιταζόμαστε στα μάτια. Αν κάποια στιγμή νιώσετε ότι η χρήση του κινητού, του διαδικτύου ή το social media γενικά σας πιέζει, αν νιώσετε ότι χάνετε τον έλεγχο ή απλώς θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι και φορείς που είναι εκεί για σας. Η γραμμή βοήθειας για παιδιά και εφήβους, SOS 1056, από το χαμόγελο του παιδιού. Η γραμμή συναισθηματικής υποστήριξης 116 123 όλο το 24ωρο και το ΚΕΘΕΑ το 1114 για θέματα εξαρτήσεων και υποστήριξη.
0: Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Ίσως τελικά η πιο σημαντική σύνδεση να μην έχει Wi-Fi, αλλά παρουσία, φωνή και αληθινό ενδιαφέρον. Κλείσε για λίγο την οθόνη. Άνοιξε τον κόσμο γύρω σου. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο μας.
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Lake Talks. Εκεί που η τέχνη βρίσκει φωνή.
1: Με χαρά και φαντασία η τάξη μας ταξιδεύει στη μαγική ζωολογική πλατεία.
2: Κύριε, και το λιοντάρι που είναι ο αρχηγός των ζώων, ποιος θα το κάνει?
3: Μα εγώ φυσικά, δεν είμαι ο αρχηγός.
4: Παιδιά, ας ξεκινήσουμε!
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.
1: Καλησπέρα σας. Ακούτε τη ραδιοφωνική ομάδα Harmonions του Μουσικού Σχολείου Λιβαδιάς και το European School Radio. Μέχρι πού θα φτάνατε αν ένας άνθρωπος με άσπρη μπλούζα, ένας επιστήμονας, σας διέταζε να κάνετε κακό σε κάποιον άλλον? Θα σταματούσατε ή θα υπακούγατε? Σήμερα εξερευνούμε ένα τα πιο σοκαριστικά και διάσημα πειράματα στην ιστορία της ψυχολογίας που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Yale, το πείραμα του Milgram. Ένα πείραμα που άλλαξε για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε την ανθρώπινη φύση και διδάσκεται μέχρι σήμερα σε όλο τον κόσμο. Στην πρώτη του φάση, 40 καθημερινοί άνθρωποι, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, από εργάτες μέχρι στελέχη επιχειρήσεων, δέχτηκαν να γίνουν μέρος του πειράματος χωρίς να ξέρουν τι τους περιμένει. Αυτό που επίσης δεν γνώριζαν όσοι συμμετείχαν ήταν ότι ο μαθητής που δεχόταν τα ηλεκτροσόκ ήταν στην πραγματικότητα ηθοποιός και δεν πάθαινε τίποτα. Οι κραυγές του ήταν ψεύτικες. Το πείραμα ήταν μια ολόκληρη, στημένη παράσταση για να δοκιμαστεί μόνο ο δάσκαλος.

0: Ο Μίλγκραμ είναι Αμερικανός κοινωνικός ψυχολόγος, ο οποίος έγινε γνωστός για το αμφιλεγόμενο πείραμα της ανυπακοής, που διεξήγαγε κατά τη δεκαετία του 1960. Θεωρείται ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που πέρασαν από τον κλάδο της κοινωνικής ψυχολογίας.
1: Ο δάσκαλος ήταν υποχρεωμένος από τον πειραματιστή να εφαρμόζει ηλεκτροσοκ κάθε φορά που έκανε κάποιο λάθος και να αυξάνει το επίπεδο των βολτ όλο και περισσότερο. Υπήρχαν 30 διακόπτες στη γεννήτρια, από 15 βολτ, που εφαρμόζονταν ένα ελαφρύ σοκ στο σώμα του μαθητή, έως και τα 450 βολτ.
2: Σωστά!

0: Τελικά, σε τι συμπέρασμα οδήγησαν τα αποτελέσματα του πειράματος?
1: Τα αποτελέσματα του πειράματος ήταν συγκλονιστικά για το ευρύ κοινό. Το 65% των ατόμων που συμμετείχαν στο πείραμα έφτασαν στο ύψος των 450 βόλτ.

Γιατί όμως ο Μίλγκραμ σχεδίασε ένα τόσο σκληρό πείραμα? Η απάντηση κρύβεται στην ιστορία. Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 60, λίγο μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ψυχολόγος ήθελε να καταλάβει πώς απλοί, καθημερινοί άνθρωποι οδηγήθηκαν στο να διαπράξουν αποτρόπαια εγκλήματα κατά τη διάρκεια του ναζισμού. Η δικαιολογία τους στο δικαστήριο ήταν σχεδόν πάντα η ίδια. Απλώς εκτελούσα διαταγές. Το πείραμα απέδειξε ότι η πίεση της αυθεντίας μπορεί να θολώσει την κρίση του καθένα μας.

Το μάθημα που μας δίνει το πείραμα του Μίλγκραμ είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μας δείχνει πόσο εύκολα μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από τις εντολές κάποιου άλλου, χάνοντας την προσωπική μας ευθύνη. Στο σχολείο, στην παρέα, στα social media, στην κοινωνία, η τυφλή υπακοή κρύβει κινδύνους.

Το να σκέφτεσαι κριτικά και να έχεις το θάρρος να πεις «όχι» όταν κάτι παραβιάζει την ηθική σου, είναι η πραγματική δύναμη

0: από το Μουσικό Σχολείο Λιβαδιάς για το European School Radio. Κρατήστε τη σκέψη σας ελεύθερη.
1: Η ραδιοφωνική μας ομάδα Harmonions αποτελείται από τους μαθητές Καλούδης Ορφέας, Μπούτσικος Άγγελος, Τόλης Λάμπρος, Αθανασόπουλος Ορφέας, Γκουράρου Χαρά, Μίχου Ελένη, Πετούση Δήλια, Σγούρος Ορέστης, Φραγκιαδάκης Μανούσος, Μητακίδου Μάγια και Τρογάδα Λουίζα.

επιμέλεια εκπομπής Φούλιο Ολυμπίου. Υπεύθυνες της ραδιοφωνικής ομάδας είναι η Φούλιο Ολυμπίου και η Βιβί Μουράρου.

0: Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Είμαστε οι The Classics, η ραδιοφωνική ομάδα του 23ου Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού στην Κύπρο. Έχουμε σήμερα μαζί μας την αξιότιμη κυρία Ευγενία Καραπατάκη, μουσικό του σχολείου μας και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του κουαρτέτου Εχόρδο του Δήμου Λεμεσού. Η εκπομπή είναι ένα αφιέρωμα στο κουαρτέτο Εχόρδο του Δήμου Λεμεσού, ένα από τα μουσικά σύνολα της πόλης μας για το οποίο είμαστε πολύ υπερήφανοι. Κυρία Καραπατάκη, χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας.
1: Κι εγώ επίσης, παιδιά.
0: Τι σημαίνει κουαρτέτο Εχόρδο?
1: Λοιπόν, να εξηγήσουμε τι σημαίνει κουαρτέτο. Κουαρτέτο είναι μία ομάδα που αποτελείται από 4 άτομα. Τώρα, κουαρτέτο Εχόρδο είναι μία ομάδα που αποτελείται από 4 έχορδα όργανα. Γιατί το διευκρινίζω, γιατί υπάρχουν και κουαρτέτα πνευστών. Υπάρχουν και κουαρτέτα φωνών. Λοιπόν, σε ένα κουαρτέτο εχόρδων τα έχορδα είναι τα εξής. Πρώτο βιολί, δεύτερο βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο.
0: Τι μουσική παίζει το κουαρτέτο?
1: Το κουαρτέτο εχόρδων παίζει, παιδιά, διάφορα είδη μουσικής. Το δικό μας το κουαρτέτο ως επιτοπλίστων ασχολείται με την κλασική μουσική. Επίσης, παίξαμε και μουσική κινηματογράφου. Δηλαδή μουσική που είναι γνωστή μέσα από κινηματογραφικά έργα. Και παίξαμε και έργα Κυπρίων συνθετών, δηλαδή που έχουν μέσα το κυπριακό στίγμα της παράδοσης, κυπριακής παράδοσης. Έτσι. Παίξαμε και λίγα τάγκο του Πιατσόλα, που είναι άλλων είδος μουσικής. Ένα κουαρτέτο εχόρδων έχει μεγάλη ευχέρεια να παίξει μουσική. Εμείς ασχολούμαστε ως επιτοπλίστων, όπως σας είπα προηγουμένως, με την κλασική μουσική.
0: Πότε συστάθηκε η ομάδα?
1: Πάμε πολύ παλιά, πάω πολύ πίσω, Δέσποινα μου. Το αναθυμούμε, είπα 26 χρόνια τώρα, το 2000. Περίπου το 2000, λίγο πριν το 2000.
0: Τι συμμετέχουν στην ομάδα?
1: Συμμετέχουν οι εκλεκτοί συνάδελφοι Ανδρέας Νικολάου στο πρώτο βιολί, Γιώργος Χατζηγεωργίου στο δεύτερο βιολί, Ανδρέας Κελίρης στη βιόλα και εγώ στο βιολοντσέλο.
0: Πού μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε?
1: Λοιπόν, το κουαρτέτο του Δήμου Λεμεσού κάνει 2 κύριες συναυλίες το χρόνο. Η μία είναι τα Χριστούγεννα και η άλλη είναι το Πάσχα. Λοιπόν, επίσης παρουσιάζεται σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Είναι είτε στις Πανσέληνους, δηλαδή στα ολόγιωμα φεγγάρια για να γιορτάσουμε τις φωτεινές αυτές νύχτες με μουσική. Δηλαδή πότε έχει Πανσέληνο, άλλοτε είναι τον Αύγουστο, άλλοτε Σεπτέμβρη. Λοιπόν, και πού αλλού παρουσιαζόμαστε? Σε διάφορες συναυλίες διαφόρων φορέων. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικοί φορείς.
0: Τι ανατροφοδότηση παίρνετε από τις συναυλίες σας?
1: Με ρωτάς δηλαδή αν τους αρέσει αυτό που ακούν? Ωραία. Πιστεύω ότι τους αρέσει. Οι άλλοι δεν θα ερχόντουσαν να μας ακούσουν. Βεβαίως αρέσει σε αυτούς που τους αρέσει το είδος της μουσικής αυτών, έτσι.
0: Έχετε πάει σε σχολή για συναυλίες?
1: Μπράβο, ρε Δέσποινα, πολύ καλό. Μέσα σε αυτές τις συναυλίες που ανέφερα προηγουμένως είναι και οι εκπαιδευτικές συναυλίες που ξέχασα να αναφέρω. Έχουμε πάει, ναι, σε σχολεία διάφορα, κάνοντας εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δηλαδή, καθοδηγούμε κάπως τα παιδιά πώς θα παρακολουθήσουν ένα κλασικό έργο.
0: Πέστε μας ένα συνθέτη του οποίου τη μουσική παίζεται συχνά στη συναυλία σας.
1: Ένα συνθέτης ο οποίος δεν λείπει σχεδόν καθόλου από τις συναυλίες μας, είναι ο Τσέχος συνθέτης Άντονιν Τβόρζακ. Τώρα θα με ρωτήσετε γιατί. Ίσως επειδή το πρώτο βιολί του κουαρτέτου σπούδασε στη Τσεχία, σπούδασε στην Πράγα και είναι πολύ αγαπητός του συνθέτης. Έτσι έγινε και σε εμάς ένας συνθέτης ο οποίος αγαπούμε ιδιαίτερα και σχεδόν σε κάθε συναυλία συμπεριλαμβάνεται στο ρεπερτόριό μας.
0: Ας ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά του κομμάτια, το Romantic Pieces No. 1.

0: Υπέροχη μουσική μας ταξίδεψε.
1: Κύριε Καραπατάκη, τι σας ωθήσε να ασχοληθείτε με τη μουσική?
2: Λοιπόν, από μικρή, όταν ήμουν μαθήτρια ανέσα στο δημοτικό σχολείο, δεν έφευγα από την τάξη της μουσικής. Ήμουν συνήθεια με τα σκαλά της μουσικής μου. Έπαιζα μαντολίνων, έπαιζα αυλών. Κάτι που χωρίς να το συνειδητοποιήσω, έκανα με μεγάλη χαρά και μεγάλη ευκολία. Οπότε, κάποια στιγμή όταν με άκουσε ο δάσκαλος μου, μου είπε, ξέρεις, έχεις ταλέντο, θα μάθουμε έναν όργανο. Φανταστείτε τη χαρά μου που μου είπε να μάθω βιολοντσέλο. Εδώ, παιδιά, θέλω να τονίσω πόσο σημαντικός είναι ένας δάσκαλος να σας καταλάβει και να σας οδηγήσει στο δρόμο που θα ακολουθήσετε μετά.
0: Γιατί επιλέξατε το βιολοντσέλο ως το μουσικό σας όργανο?
2: Εδώ θα σου μιλήσω ειλικρινά. Αρχικά ήθελα να μάθω βιολί, γιατί τον καιρό που άρχισα εγώ να μαθαίνω όργανο, δεν ήταν γνωστό καν το βιολοντσέλο στην Κύπρο. Λοιπόν, ο δάσκαλος μου με κοίταξε έτσι και μου είπε, μάλλον δεν θα σου δώσω το βιολί, θα σου δώσω το βιολοντσέλο, χωρίς να ξέρω τι είναι το βιολοντσέλο. Οπότε πάω στο μάθημα μου και βλέπω ένα μεγάλο μουσικό όργανο εκεί να με περιμένει. Έδωσε μου το, καθοδήγησε με και από τότε γίναμε αναχωριστοί.
0: Πώς είναι η εμπειρία σας ως το μέλος του κουαρτέτου?
2: Είναι πλέον μέρος της ζωής μου, Μαργαρίτα μου. Είναι τόσο μέσα στη ζωή μου, είναι τόσο μέσα στη ρουτίνα μου οι πρόβες και οι συναυλίες, που είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μου.
0: Πώς μπορείτε να συνδυάζετε τη δουλειά σας ως δασκάλα με το επάγγελμα της μουσικού?
2: Μα η δουλειά μου σαν δασκάλα είναι μουσικός. Είμαι και εκπαιδευτικός, έτσι. Δεν ξέρω, ήρθε από μόνο του. Το σκέφτηκα από ότι πρέπει να συνδυάσω το σωριστικό με το εκπαιδευτικό. Ήρθε από μόνο του. Συνδυάζεται άψογα, γιατί σαν δασκάλα είναι μουσική που διδάσκω.
1: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας συνθέτης?
2: Λοιπόν, έκανα την ερώτηση αυτή πολλές φορές στον εαυτό μου. Δεν έχω καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο συνθέτη. Μου αρέσουν πολλοί συνθέτες. Κλασικοί συνθέτες όπως Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι, ο Μπετόβεν. Όπως επίσης και σύγχρονοι συνθέτες που γράφουν μουσική κινηματογράφου. Όπως ο Hans Zimmer, ο John Williams. Μπορώ να τους πω όλους. Μου αρέσουν πολύ. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα αυτός. Αυτός που ανέφερα όμως νομίζω είναι αγαπημένοι μου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τις πληροφορίες που μοιραστήκατε. Ευχαριστούμε και το κοινό που μας άκουσε και ευχόμαστε να είχατε μία όμορφη ακρόαση.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Είμαι πολύ περήφανη για σας και πολύ ιδιαίτερα περήφανη που είσαστε και μαθήτριες μου. Θέλω να πω ότι ήταν μια από τις πιο όμορφες συνεντεύξεις που έχω δώσει μέχρι τώρα. Μήπως έχω δώσει πολλές, αλλά ήταν μια από τις πιο καλές συνεντεύξεις. Να σας πω και εγώ ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ.
0: Κλείνουμε με ένα μουσικό κομμάτι του Hans Zimmer, το main theme της ταινίας «Πειρατές της Καραϊβικής».

0: Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast.
1: Σήμερα έχουμε ένα θέμα που ακούγεται λίγο βαρύ, αλλά θα το κάνουμε όσο πιο απλό και ενδιαφέρον γίνεται. Το στόχο 16 του ΟΗΕ.
2: Τι είναι ο ΟΗΕ?
3: Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ή αλλιώς ο ΟΗΕ, είναι ένας οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου.
4: Ιδρύθηκε μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να μην ξαναζήσει ο κόσμος τέτοια καταστροφή.
1: Ο στόχος του είναι να υπάρχει ειρήνη, συνεργασία και σεβασμός στα δικαιώματα όλων.
3: Και για να το πετύχει αυτό, έχει βάλει 17 στόχους. Ένας από αυτούς είναι ο στόχος 16.
1: Τι λέει ο στόχος 16?
4: Ο στόχος 16 μιλάει για ειρήνη, δικαιοσύνη, ισχυρούς και δίκαιους θεσμούς. Επίσης, μιλάει και για συγκεκριμένες ελευθερίες και δικαιώματα που πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι.
0: Okay, αλλά τι σημαίνει αυτό το ισχυρή και δίκαιη θεσμή?
4: Θεσμοί είναι οι κανόνες και οι άνθρωποι που φροντίζουν να τηρούνται, δηλαδή νόμοι, δικαστήρια, κυβέρνηση.
0: Και στο σχολείο?
2: Κανονισμός, καθηγητές, διεύθυνση, μικροί θεσμοί.
0: Άρα, ισχυρή και δίκαιη σημαίνει
4: ότι οι κανόνες εφαρμόζονται πραγματικά και ισχύουν για όλους το ίδιο, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, το χρώμα του δέρματός σου, την οικονομική σου κατάσταση και το επάγγελμά σου.
0: Νομίζω ότι το έπιασε. Πολύ καλό ακούγεται.
1: Αξίζουμε όλοι το σεβασμό των γύρω μας, αλλά οφείλουμε και εμείς να τους σεβόμαστε.
4: Αυτό μου θυμίζει ένα περιστατικό χθες στο σχολείο. Άκου τι έγινε.
5: Flashback.
2: Έλα ρε, τι χάλια παπούτσια είναι αυτά. Έψαξες πολύ να τα βρεις.
0: Άσε με ρε εσύ.
1: Σταμάτα, δεν είναι ωραίο αυτό. Τι ρωτάς αν μπορούν οι γονείς της να αγοράσουν καινούρια? Εμείς την αγαπάμε για αυτό που είναι, γιατί είναι φίλη μας, και όχι για τα παπούτσια της.
2: Καλά ντε, πλάκα κάνω, αφού δεν την πειράζει.
1: Αν ήταν πλάκα θα γελούσε και εκείνη.
2: Δίκιο έχεις, έκανα βλακεία.

0: Και αυτό με την ελευθερία που είπες, δηλαδή τι εννοεί ο στόχος 16 με αυτό? Πολύ γενικό μου ακούγεται.
1: Καταρχάς, μιλάει για την ελευθερία έκφρασης. Αυτό σημαίνει να μπορείς να λες τη γνώμη σου, να γράφεις, να μιλάς και να ανεβάσεις κάτι online.
2: Και πότε αυτή περιορίζεται?
1: Περιορισμός υπάρχει όταν
3: κάποιος τιμωρείται επειδή είπε τη γνώμη του.
4: Δημοσιογράφοι δεν μπορούν να γράψουν την αλήθεια.
0: Υπάρχει λογοκρισία, δηλαδή δεν επιτρέπεται να εκφράζεται κανείς ελεύθερα.
3: Και εμείς τι ρόλο παίζουμε?
1: Μπορεί να μην είμαστε πολιτικοί ή δικαστές, αλλά μπορούμε να μην κάνουμε bullying.
4: Να λέμε τη γνώμη μας με σεβασμό.
3: Να υπερασπιζόμαστε κάποιον που αδικείται.
2: Να μην κάνουμε τα στραβά μάτια.
1: Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό.
0: Μπορούμε να λύνουμε τις διαφορές μας ειρηνικά, χωρίς βία.
3: Να ακούμε τους άλλους, ακόμα και όταν διαφωνούμε.
2: Και να σεβόμαστε το δικαίωμα του άλλου να λέει τη δική του γνώμη.
1: Γιατί η ελευθερία δεν σημαίνει κάνω ό,τι θέλω, σημαίνει ότι εκφράζομαι, αλλά σέβομαι και τους άλλους.
2: Και η ειρήνη δεν είναι κάτι μακρινό, ξεκινάει από το πώς φερόμαστε κάθε μέρα.
4: Και τελικά η δικαιοσύνη δεν ξεκινάει από τα δικαστήρια, ξεκινάει από εμάς.

0: Οπότε, την επόμενη φορά που θα ακούσετε για το στόχο 16, μην το σκεφτείτε σαν μάθημα, σκεφτείτε το όμως σαν αποστολή.
1: Που ξεκινά αυτή τη στιγμή εδώ.
2: Κάθε φορά που σηκώνω το πεταμένο μπουκαλάκι στο προάβλιο.
3: Ή υπερασπίζομαι τον συμμαθητή μου που δέχεται εκφοβισμό.
4: Ή όταν μιλάω με ευγένεια στους γύρω μου.
0: Και όταν ζητώ συγγνώμη για μια άσχημη συμπεριφορά μου.
3: Λοιπόν, εσείς που μας ακούτε, τι λέτε?
5: Θα συμμετέχετε στην αποστολή μας.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Δεν το πιστεύω. Με καλέσε στο παρτί γενεθλίων της. Η καρδιά μου χτυπά γρήγορα. Η κοιλιά μου γεμίσε με πεταλούδες.
2: Περιμένα το φίλο μου, αλλά δεν ήρθε. Νιώθω ένα βάρος μέσα μου. Νιώθω μόνος μου. Είμαι τόσο λυπημένος.
3: Θύμωσα. Δεν ήταν δίκιο να κερδίσει αντιπάλη ομάδα. Παίξαμε καλύτερα. Νιώθω ότι το κεφάλι μου θα εκραγεί.
4: Τα κατάφερα μόνη μου. Έκανα μόνο ένα λάθος στο διαγώνισμα. Είμαι περήφανη για τον εαυτό μου.
5: Τώρα τι να πω. Κανείς δεν θα με πιστεύει ότι ο Μάριος με ενοχλούσε το διάλειμμα. Τον φοβάμαι. Αλλά τι να κάνω. Τι να κάνω.
6: Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο πιο συναισθηματικό podcast με τίτλο «Όταν τα συναισθήματα έχουν φωνή».
7: Καλά ακούσατε. Καλώς ήρθατε στον κόσμο όπου τα συναισθήματα μιλούν. Εμείς τα παιδιά της τετάρτης τάξης θα σας εξηγήσουμε πόσο τυχεροί είμαστε που τα συναισθήματά μας έχουν φωνή και θέλουν να πάρουν τον λόγο.
6: Και αφού έχουμε αυτή την ευκαιρία, θα τους πάρουμε συνέντευξη. Σήμερα λοιπόν τα συναισθήματα θα έρθουν για να τα γνωρίσουμε, να τα καταλάβουμε και να μάθουμε πώς να τα διαχειριζόμαστε.
7: Ξεκινάμε με ένα συναίσθημα που όταν το νιώθουμε η καρδιά μας γίνεται σαν τραμπολίνο. Η χαρά.
6: Αν η χαρά είχε μια λέξη μόνο να πει, ποια θα ήταν?
8: Γιουπί! Γεια σας, είμαι Χαρά. Έρχομαι σχεδόν συχνά σε εσάς. Νομίζω ότι είμαι εγώ στον πύργο ελέγχου του συναισθηματικού σας κόσμου.
6: Πώς θα καταλάβουμε ότι έρχεσαι?
8: Όταν έρχομαι, το σώμα γεμίζει φως και ενέργεια. Μ' αρέσει να χοροπηδάω μέσα σου για να σου θυμίζω ότι η ζωή έχει όμορφες στιγμές.
7: Θέλω να το πω σε όλους. Θα τους αγκαλιάσω. Πετάω στα σύννεφα.
8: Μπράβο! Όταν με μοιράζεσαι, μεγαλώνω και γίνομαι πιο δυνατή.
6: Η χαρά δεν κρατιέται μέσα μας. Κάνει κύκλους και αγκαλιάζει τους άλλους.
8: Ναι, αλλά πρέπει να με ελέγχετε και λίγο. Γιατί μπορεί να σας γεμίσω το μυαλό και τότε. Αντίο μάθημα.
6: Πόπο, έχετε δίκιο. Τι θα κάναμε άραγε εμείς οι άνθρωποι χωρίς εσάς?
8: Θα είσαστε χαμένοι στις σκέψεις σας. Αντίο. Τρέχω να σκορπίσω χρώματα και φως.
6: Το καταλάβατε? Έρχεται. Είμαι ο Θυμός. Φέρνω δύναμη. Ναι, αλλά δεν θέλω να πληγώσω κανένα. Έστω και αν νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν επειδή χάσαμε. Δεν είναι δίκαιο. Τότε φύγε από εκεί και μέτρα, ανάπνευσε και μίλησε σε κάποιο μεγάλο. Όταν ηρεμήσεις, τότε μπορείς να σκεφτείς λογικά. Μάλιστα, και τότε γίνεσαι μικρός. Τότε γίνομαι σύμμαχος, όχι πρόβλημα. Μην ξεχνάς ότι δεν πρέπει να μιλάς όταν είμαι κοντά. Θέλω χρόνο. Εντάξει καλέ, πώς θα σε καταλάβουμε εύκολα? Ξέρεις, οι άλλοι όταν μας βλέπουν το καταλαβαίνουν πιο εύκολα από μας. Όταν το μυαλό σου γεμίζει φωτιά, τα χέρια σου γίνονται γροθιά. Η καρδιά σου σφίγγεται και θέλεις να φωνάξεις. Τότε με αναγνωρίζεις ότι είμαι εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.
7: Η επόμενη καλεσμένη δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει χρώμα μουντό, ψύχρο και βροχερό.
9: Είμαι η Λύπη. Έρχομαι όταν κάτι σημαντικό μας λείπει. Όταν κάποιος δεν σε καταλαβαίνει. Δεν είμαι κακιά, απλώς θέλω το χρόνο μου, ίσως και μια αγκαλιά.
10: Μα δεν μ' αρέσει που είσαι εδώ. Νιώθω πολύ άσχημα. Θέλω να κλαίω.
7: Αχού καλέ, πώς να τη διώξουμε τώρα?
9: Μα δεν χρειάζεται να με διώξεις. Είμαι κι εγώ χρήσιμη. Χρειάζεται να με ακούσεις. Όταν μιλάς, δεν φεύγω, αλλά γίνομαι μικρότερη.

0: θέλω να με βλέπει κανείς. Πρώτα είμαι μεγάλος, αλλά μπορεί να γίνω και μικρός.
1: Πότε μικραίνεις?
0: Όταν μιλήσεις σε κάποιον μεγάλο ή όταν με ηρεμήσεις στο μυαλό σου.
1: Ναι, μίλησα στη δασκάλα. Τώρα χαλάρωσα. Τώρα νιώθω ασφάλεια ότι όλα θα λυθούν.
2: Τι μπορούν να σου λένε?
0: Κάτσε μακριά, θα γίνουν όλα καλά. Μίλα σε κάποιον για αυτό που σε απασχολεί. Τότε θα νιώσεις ασφαλής.
2: Τότε σε ευχαριστούμε και σένα.

0: Πολύ ωραία. Τώρα παίρνει το λόγο το επόμενο.
1: Έρχομαι όταν αναγνωρίζεις την προσπάθειά σου. Έστω και αν δεν πήρες άριστα. Και όταν έρχομαι θα νιώθεις ικανός για τα πάντα.
0: Ναι, το καταλάβατε. Υπερηφάνεια είναι.
2: Δεν ήταν εύκολο, αλλά δεν τα παράτησα. Συνέχισα να προσπαθώ και πέτυχα. Έγινα καλύτερη. Νιώθω τόσο όμορφα που θέλω να το πω σε όλους. Μπράβο μου.
1: Μπράβο σου, είμαι πράγματι πολύ ωραία, αλλά πρόσεξε, μη σου παραφουσκώσω τα μυαλά.
0: Πώς θα το πετύχουμε αυτό?
1: Όταν σκέφτεσαι ότι όλα τα παιδιά αξίζονται στην τάξη, τότε θα μπορείς να πεις μπράβο και στα άλλα παιδιά.
0: Ωραία, πάμε στο επόμενο σύνδεσμο.
1: Δεν θα μου πεις ευχαριστώ?
0: Ναι, ναι, ευχαριστούμε που υπάρχεις κι εσύ. Κάθε συνέστημα έχει φωνή. Μίλα γι' αυτά. Μην τα κρατάς κρυφά. Κανένα δεν είναι λάθος. Όλα μας βοηθούν να καταλάβουμε τον εαυτό μας.
3: Όταν τα ακούς και τα διαχειρίζεσαι, είναι σε πιο δυνατός. Μπορείς να γίνεις ο καλύτερος σου εαυτός.
4: Σήμερα προσπάθησε να μοιραστείς τα συναισθήματά σου με τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, τη δασκάλα σου, τον φίλο σου, με κάποιον που αγαπάς και εμπιστεύεσαι.
5: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και ακούσατε το σημερινό μας επεισόδιο από τη σειρά podcast «Όταν τα συναισθήματα έχουν φωνή». Να θυμάστε ότι το πιο σημαντικό είναι η ψυχική μας γαλήνη και ηρεμία. Υπάρχει ελπίδα.
6: Μέχρι την επόμενη φορά να ακούτε την καρδιά σας.
7: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
8: Για την ιστορία του κόσμου. Και ας πούμε, μπορούμε όταν βγούμε στον αέρα.
9: Όταν βγούμε στον αέρα, μπορούμε να σκάνουμε αυτό το τηλέφωνο και να έχουμε μια σχολή.
10: Θα είναι πολύ
8: θα ζαρίσει πολύ.

0: Το Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκίνο Τριμηθιάς παρουσιάζει το βιβλίο του Μπεν Τουπρέ «50 μεγάλες ιδέες που άλλαξαν τον κόσμο». Οι 50 μεγάλες ιδέες που άλλαξαν τον κόσμο είναι ο απόλυτος οδηγός για τις πιο σημαντικές ιδέες στην ανθρώπινη ιστορία. Ο Μπεν Τουπρέ εξετάζει μερικές από τις πιο σημαντικές ιδέες της πολιτικής, της φιλοσοφίας, της θρησκείας, των οικονομικών, της επιστήμης και της τέχνης. Οι 50 μεγάλες ιδέες που άλλαξαν τον κόσμο, ένα βιβλίο κατατοπιστικό και ψυχαγωγικό, είναι η τέλεια εισαγωγή για μερικές από τις πιο σπουδαίες ιδέες που υπήρξαν ποτέ.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τυχαίο.
2: Δεν νομίζω.

0: Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή του ΕΚ Πειραιά. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η προσπάθεια ευαισθητοποίησης των επιχειρηματιών αλλά και της κοινωνίας γενικότερα σχετικά με την επαγγελματική απορρόφηση των μαθητών που φοιτούν σε ειδικά σχολεία. Στη κουβέντα μας σήμερα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μινά Δημήτρη, Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού του σχολείου μας.
1: Καλημέρα Χριστόφορο και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό θα ήταν να αρχίσουμε τη σημερινή μας συζήτηση με μια μικρή αναφορά σε κάποια στατιστικά στοιχεία της Eurostat, ώστε να κατανοήσουμε σε τι επίπεδο βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχολησιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις ηλικίες 20 με 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο μέσος όρος σε αυτήν ανέρχεται στο 51,3%, ενώ στην Ελλάδα μόλις στο 32,6%. Αν το εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο, στην ηλικιακή ομάδα 15 έως 29 ετών, το ποσοστό των νεαρών ατόμων με αναπηρία που δεν εργάζονται αλλά ούτε εκπαιδεύονται ανέρχεται στο 79% έναντι 29,8% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οπότε, τι πιστεύεις ότι μας δείχνουν τα ποσοστά που αναφέραμε προηγουμένως, Χριστόφορε?
0: Τα παραπάνω ποσοστά πιστεύω ότι μας δείχνουν μια μη συμπεριληπτική αγορά εργασίας με αποτέλεσμα το εργασιακό και κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία, το οποίο με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην περιθωριοποίηση και την απομόνωσή τους.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου, Χριστόφορε, και μάλιστα θα προσθέσω για να αποφύγουμε κάθε μορφή παρεξήγησης ότι εδώ τώρα δεν συζητάμε για όριστα και φανταστικά πράγματα που θα ήταν καλό να γίνουν, αλλά για το άρθρο 27 της Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που μιλάει για την περιοχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στα άτομα με αναπηρία. Αλλά ας αναρωτηθούμε, πόσο σοβαρά λαμβάνεται υπόψη αυτό το άρθρο?

0: Χριστόφορο, μιλήσαμε για το τι συμβαίνει, αλλά και για το πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Κάτι που ξεχνάμε ως κοινωνία είναι όμως να προτείνουμε λύσεις. Οπότε, τι πιστεύεις ότι χρειάζεται για να γίνει ώστε να αντιστρέψουμε αυτό το πλαίσιο?
1: Η ευαισθητοποίηση των εργοδοτών για την ένταση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και ουσιαστικής πρόοδου. Μπορούμε να εστιάσουμε σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι η οικογένεια, μέσω της οποίας τα παιδιά θα αναπτύξουν την αυτονομία τους και βασικές δεξιότητες. Θα δικτυωθούν και θα αλληλεπιδράσουν με την κοινότητα. Ο δεύτερος είναι το σχολείο, που πρέπει να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Στα σχολεία μπορούν να γίνουν δράσεις όπως προγράμματα μαθητείας, ημέρες καριέρας και εργαστήρια δεξιοτήτων. Ο τρίτος και ο τελευταίος πυλώνας είναι η κοινωνία. Το βασικότερο που πρέπει να γίνει στην κοινωνία είναι η κατάρριψη των στερεοτύπων αλλά και η συνηγορία το να προσποιήσεσαι, δηλαδή ως κοινωνικό σύνολο, το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, ώστε να πάρθουν οι ανάλογες πολιτικές αποφάσεις.
0: Χριστόφορε, δεν θα μπορούσες να με βρεις πιο σύμφωνο. Τώρα που κλείνουμε αυτή την πολύ ωραία συζήτησή μας, έχεις κάποιο μήνυμα για όσους ακούσουν την εκπομπή μας?
1: Ναι, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας δεν είναι κάτι που μπορεί να μπει σε διαπραγματεύσεις. Είναι δικαίωμα.

0: Ένα, δύο.
1: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
2: Είμαστε οι Dolphin Snot South Creek.
3: Στην πίση να ποιηθούμε.
2: Τώρα θα το φτιάξουμε σε εκπομπή.
3: Ποίηση είναι ένα ποίημα.
2: Η ποίηση είναι κάτι που είναι αλήθεια.
4: Κάθε λεξούλα έχει και το δικό της λόγο. Κάθε λεξούλα έχει μια πράξη ειδική.
5: Ας, γιατί το ξέχασα.
3: Ποίηση είναι όταν ταΐζουμε τη γάτα μας.
4: Ποίηση είναι όταν παίζουμε με τους άλλους.
6: Ποίηση είναι να πηγαίνουμε στην παιδική χαρά.
7: Ποίηση είναι όταν πηγαίνεις στην λαϊκή για να πάω να πάρω πορτοκάλια, μήλα, μπανάνες και τα λοιπά.
8: Ποίηση είναι να ακούμε μια παράσταση.
9: Ποίηση είναι όταν κάποιος είναι ήσυχος.
10: Ποίηση είναι όταν ενώνουμε τον τόνο της φωνής μας για να ακουστούμε.
11: Ποίηση είναι όταν βουτάμε στη θάλασσα.
12: Όταν πηγαίνουμε στο κινηματογράφο.
13: Είναι από το μυαλό μας, αλλά δεν πειράζει και να κάνουμε και ένα λάθος.
3: Ποίηση είναι όταν μας αγαπάει κάποιος.
14: Ποίηση σημαίνει ότι φυτώνουμε λουλούδια.
3: Ποίηση είναι να χαμογελάω και να πετάω.
15: Είναι το καλοκαίρι όταν έρχεται και κολυμπάμε με στο χέρι μας ένα παγωτό.
16: Είναι ποίημα ο ήλιος.
17: Τα λουλούδια.
3: Ποίηση είναι όταν παίζουμε με μία γάτα.
6: Ποίηση είναι όταν είμαστε στο δάσος και εξερευνούμε.
18: Ποίηση είναι όταν κουτάμε κάτι κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο

0: Ναι. Είμαστε στην Τώρα στη Σνότ, Σάουτ, η Κρίκ.
1: Γράψαμε κι εμείς ένα ποίημα.
2: Για το νερό.
0: Ένα ποίημα από νερό.
3: Θέλουμε να πούμε το ποίημα στο μικρόφωνο.
1: Νερό είναι ένα γεμάτο μπουκάλι που με ξεδιψά.
2: Η πισίνα με τις νεροτσουλήθρες που παίζουν τα παιδιά.
4: Μία λίμνη με πολλά νούφαρα.
2: Με λιβελούλες που μας κάνει χαλά.
0: Νερό είναι ένας βάρτος με βατράζια.
2: Που χοροπηδούμε ψηλά.
1: Νερό είναι ο σιγουριάφος που σιγουριώνει στη ζεστασιά.
3: Όχι, ένα άνθρωπος
4: που σιγουριώνει στη ζεστασιά. Είναι σιγαλιά.
3: Νερό είναι τα κύματα που με παρασέρνουν στα βαθιά.
2: Νερό είναι ο καταράκτης
4: που πέφτει από τα ψηλά.
1: Το χιόνι με τις χιονονυφάδες που πέφτουν χαμηλά.
2: Το τσουνάμι στην Μύκονο που διώχνει τα ψάρια μακριά.
0: Νερό είναι...
2: Όταν το χιόνι λιώνει την άνοιξη.
1: Ρέζουν ποτόμοι από τα βουνά. Όταν μαζεύονται σταγόνες στις λίμνες.
3: Στα δέντρα, στα ποτάμια και στα φυτά.
1: Ένα σύννεφο που μας φέρνει βροχή και μας κυνηγά.
2: Το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από τη βροχή.
5: Όταν ο ήλιος χαμογελά ξανά.

0: τέλος. Σας χαιρετάω με πολλά χαιρετίσματα.
1: Ευχαριστούμε που ακούσατε την εκπομπή μας. Θα έρθουν και άλλα παιδιά για σας να σας πούνε και άλλη εκπομπή.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Πριν πατήσουμε το κουμπί της ανακύκλωσης, ας πατήσουμε πρώτα το κουμπί της φαντασίας. Αν πλησιάζετε έναν κάδο ανακύκλωσης αλουμινίου και ακούγατε προσεκτικά, τι νομίζετε πως θα ακούγατε? Σιωπή ή μήπως φωνές, γέλια και μικρούς καυγάδες? Εμείς ακούσαμε πολλά. Αλουμινένια κουτάκια και κονσέρβες που πιστεύουν πως είναι τα πιο σημαντικά, που θέλουν να ξεχωρίσουν και να αποδείξουν τη χρησιμότητά τους. Ακούστε λοιπόν με προσοχή, γιατί αυτή τη φορά τα αλουμίνια έχουν κάτι πολύ σημαντικό να μας πούν.
1: Η ιστορία μας ξεκινάει μέσα σε ένα κάδο ανακύκλωσης αλουμινίου, δηλαδή μέσα σε μένα. Αν ακούσετε προσεκτικά, θα διαπιστώσετε ότι γίνεται χαμός. Μεγάλος είναι ο σεισμός και τα τενεκεδάκια μας μαλώνουν για το ποιο είναι το πιο ξεχωριστό. Για να το γνωρίσουμε!

0: Ισχύει, μου πήρε το καπάκι. Δεν είναι ράφι σούπερ μάρκετ εδώ πέρα. Πολύ φασαρία κάνετε για το μέγεθό σα.
1: Κουράστηκα πολύ. Πότε θα έρθει να μα πάρει το απορριμματοφόρο? Έχω στριμωχτεί σαν κονσέρβα με σαρδέλες.
2: Με συγχωρεί η χάρη σου και λίγα τα λόγια σου. Και μια που το ανέφερε, απορριμματοτή.
3: Όσοι πιο έξυπνοι εδώ πέρα, θα σα ενημερώσω αμέσω για τη τύχη μα.
4: Λοιπόν, εσένα ποιος όρισε ως την εξυπνότερη? Δεν έχεις άλλο ανθρακικό στο κεφάλι σου?
5: Κάντε στην πάντα όλοι αλουμινένοι. Εγώ με το χρησιμότερο προϊόν, αφού δίνω στους άνθρωπους φτερά.
6: Τι μας λες καλέ? Εγώ είμαι το υπέρτατο, αφού με το γάλα μου μεγαλώνω γενιές και γενιές.
7: Όπα όπα, τι ακούω και δεν μιλάω τόση ώρα? Εγώ είμαι πιο χρήσιμη, αφού με απολαμβάνουν οι άνθρωποι το καλοκαιράκι.
8: Καλά μας έπεισες. Φυσικά εγώ είμαι. Αποταμιεύω όλα τα χρήματα. Χωρίς εμένα δεν θα μπορούσαν να πάνε διακοπές το καλοκαίρι και να σε απολαύσουν όπως ισχυρίζεσαι.
7: Σταματήστε, γιατί θα σας στηρίξω σαν χρυσινό φαγητό και αυτό νομίζω ότι δεν θα σας αρέσει καθόλου.
9: Όλοι μέσα και γρήγορα. Πάμε στο εργοστάσιο να τίκλεις αλουμινίου για να αλλάξει τη σιλουέτα.

Νομίζω κατάλαβα. Εδώ ήρθαμε για να ξαναγίνουμε καινούργια και όλα θα είμαστε και πάλι χρήσιμα. Έτσι θα κάνουμε οικονομία στο Βοξίτη και θα πληγώνουμε λιγότερο τα βουνά.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Το μουσικό σχολείο Λάρισας. Και η ραδιοφωνική παρέα Λαμουσικά. Σας καλωσορίζουμε στο European School Radio. Συντονιστείτε μαζί μας και...
2: Καλή ακρόαση!

0: Ο Ακρίτες, ο δικός μας σταθμός, οι δικές μας στιγμές. Μακριά από εσάς, μα πάντα κοντά στις καρδιές σας.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Το επαγγελματικό λύκειο Λαγκαδά για την Παγκόσμια ημέρα ποίησης.
6: Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως και αν τη θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς, μην την εξευτελίζεις μες την πολλή συνάφεια του κόσμου, μες τις πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μη την εξευτελείς πιένοντάς την, γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς την στον σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σαν μια ξένη φορτική. Κωνσταντίνος Καβάφης, όσο μπορείς.

Carol Ann Duffy από τη συλλογή Σαγίνη. Presents. I snipped and stitched my soul into a little black dress, hung my heart on a necklace, tears for its pearls. My mouth went for a bracelet, gracing your arm. All my lover's words for its dangling charms. And my mind was a new hat, sexy and chic, for a hair of your head on my sleeve like a scrawled receipt. Δώρα. Έκοψα και έραψα την ψυχή μου σε φόρεμα μαύρο και μικρό. Κρέμασα την καρδιά μου σε γιορτάνι, δάκρυα για μαργαριτάρια. Το στόμα μου έκανα βραχιόλι, να σου στολίζει τον καρπό. Τα ερωτόλογά μου η αρμαθιά αντί για φυλαχτά. Και το μυαλό μου καινούριο καπελάκι, σεξι και κομψό. Για μια τρίχα τα μαλλιά σου, στο μανίκι μου πεσμένη, απόδειξη τσαλακωμένη.

0: Γιατί αγαπώ το ραδιόφωνο? Αγαπώ το ραδιόφωνο επειδή το εμπιστεύομαι. Επειδή εμπιστεύομαι τη δύναμή του. Τη δύναμή του να φτάνει και στον πιο ευάλωτο άνθρωπο, να παρηγορεί τον μοναχικό, να ψυχαγωγεί τον φιλόμουσο, να ενημερώνει τον πολίτη. Αγαπώ το ραδιόφωνο επειδή δεν έχει εικόνα. Στα αυτιά μου φτάνει μονάχα το ήθος του λόγου, η εγκυρότητα της πληροφόρησης, η ποιότητα της ψυχαγωγίας, η μαγεία της μουσικής. Έτσι μπορώ και κρίνω αντικειμενικότερα. Έτσι μπορώ και φαντάζομαι. Έτσι μπορώ και ονειρεύομαι. Το ραδιόφωνο μιλά στην ψυχή μου. Γι' αυτό το εμπιστεύομαι.
1: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Φίλε μου, φιλόδοξε, φιλάργυρε, φιλάρεσκε, φιλοτομαριστή, φιλίδωνε, φιλίποπτε. Έχασες το δρόμο? Πού πήγε το φιλότιμο, η φιλεσπλαχνία, η φιλανθρωπία? Ξαναβρες το νόημα, φίλε. Αναζήτησε τον άνθρωπο. Αναθεώρησε τις φιλίες σου. Αναθεώρησε τι πραγματικά αγαπάς.
1: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τις ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στον χωριό, όταν

0: αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
0: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε με μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Άπηση, σας ευχαριστούμε ειλικρινά
2: τώρα
1: για τον χρόνο σας.
2: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Εκλογικά Χριστούγεννα στο πρώτο γυμνάσιο Ραφίνας. Θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου.

0: Κατρίνη.
1: Είμαστε οι μαθητές της δευτέρας τάξης του Γυμνασίου Πολυγύρου.
2: Μαρία Βελέζη.
3: Νίκος Διάκος.
4: Λυδία Κιτσούλη.
5: Πινελόπη Μπασλή.
6: Πινελόπη Τσιτσάνη.
1: Και Άννα Τσερκέζογλου.
7: Στα πλαίσια μιας δράσης του σχολείου μας, ετοιμάσαμε για σας αυτή την εκπομπή.
3: Και έτσι θα σας κρατήσουμε για λίγο συντροφιά με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
8: Γεια σας! Είμαστε οι μαθητές της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Νέων Μαλγάρων.
9: Και αυτή είναι η σειρά podcast με θέμα τον εθισμό στο διαδίκτυο.
10: Μια προσπάθεια που δημιουργήσαμε στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026 στο European School Radio.
11: Ελάτε να μάθουμε πώς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία με μέτρο
10: για να μην χάνουμε ούτε στιγμή από την πραγματική ζωή.
0: Γιατί

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Maria.
1: Ανιώσω μικρός πολύ.
2: Λέω ότι νιώθω δυνατά.
3: Και κάποιος θα με βρει.
4: Ραδιοφωνικές αγκαλιές
5: φτάνουν παντού όπου κι αν είσαι εσύ.
6: Με μια φωνή, με μια καρδιά.
7: Λέμε μαζί, είμαστε εδώ παιδιά.
8: Ραδιοφωνικές αγκαλιές
9: ζεσταίνουν φόβους και σβήνουν βροχή.
10: Με καλοσύνη και χαμόγελο
11: όλοι μαζί.

0: Γεια σας, γεια σας. Σας ακούστηκε γνωστό το τραγουδάκι. Σας θυμίζει κάτι?
1: Τι θα ακούσουν πάλι στους στίχους αυτού του σχολείου?
0: Ναι, καλά καταλάβατε. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια αξέχαστη και πολύ επιδραστική τηλεοπτική σειρά. Την ξέρουμε όλοι, την έχουμε δει όλοι. Όλους μας έχει να κάνει να γελάσουμε, αλλά και όλους μας έχει συγκινήσει.
1: Σήμερα επιλέξαμε να μιλήσουμε για μια τηλεοπτική σειρά που δεν γράφτηκε απλώς για να ψυχαγωγήσει. Γράφτηκε για να μιλήσει στην ανθρώπινη ψυχή.
2: Το παραπέντε του Γιώργου Καπουτζίδη αγαπήθηκε για το χιούμορ του, αλλά έμεινε στη μνήμη μας για κάτι βαθύτερο. Γιατί πίσω από τις ατάκες και το γέλιο κρύβονταν αξίες. Και αυτές οι αξίες μας αφορούν ακόμα.
0: Τι κι αν ήμασταν αγέννητοι όταν η σειρά πεζόταν? Τι κι αν δεν ξέραμε να ξεχωρίζουμε τα κίτρινα από τα μοβ?
3: Πες αλήθεια, πόσες φορές το έχεις ξαναδεί?
4: Τόσες φορές χρειάζεται να ξέρω απ' έξω το Φαγκρί, το Φαβές και το Φαμό. Αλλά σήμερα δεν θα κάνουμε την ανάλυση της σειράς.
3: Θα κάνουμε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο.
0: Θα παραδεχτούμε ότι μια κωμωδία μας έμαθε περισσότερα από όσα νομίζαμε.
1: Γιατί το παραπέντε δεν μας μιλούσε δυνατά, αλλά μιλούσε στην καρδιά μας.

0: Ιερές του παραπέντε δεν είναι κανονική με την έννοια που συχνά χρησιμοποιούμε τη λέξη. Κανείς τους δεν είναι φυσιολογικός.
1: Αλλά κανείς τους δεν περισσεύει. Είναι φοβισμένοι, είναι αδέξιοι, είναι ιδιόρυθμοι. Κι όμως, κανείς δεν αποκλείεται.
2: Τι, η σύζυγός σας είχε υποστεί εσωτερική αιμορραγία, όπως σας είπα. Και αυτό ίσως να έχει κάποιες επιπτώσεις στην υγεία του παιδιού. Δεν φαίνεται να διατρέχει κάποιο κίνδυνο, αλλά το γεγονός ότι δεν έχει κλάψει από τη στιγμή που γεννήθηκε.
3: Τι σημαίνει?
2: Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου του. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στην υγεία του γενικότερα. Θα ζήσει, δεν υπάρχει θέμα ως προς αυτό. Απλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από τώρα ποια θα είναι ακριβώς η νοητική του κατάσταση, αν θα μπορέσει να περπατήσει. Καταλαβαίνετε.
4: Και τι πειράζει? Πειράζει, Σόφη?
5: Όχι, αγάπη μου. Δεν πειράζει.
4: Κοριτσάκι!
2: Ναι.
6: Το παραπέντε. Δεν λέει το κλασικό, να αγαπάμε το διαφορετικό.
7: Λέει κάτι πιο δύσκολο, να το συνηθίσουμε.
1: Και εσύ, πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσες ο άλλος?
8: Ο Θωμάς και η Μαριλένα δεν χώρισαν ποτέ. Αποφάσισαν μάλιστα να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.
9: Λία, ο Θωμάς και εγώ, ακολουθώντας το παράδειγμα της Μαντόνα, θα πάρουμε ένα παιδί από το Μαλάουι.
10: Και ο Μαλάουις θα σας το δώσει? Βρε Μαρινέλα, γιατί το παιδί που πήραμε από το μιαούλι είναι μαύρο?
9: Γιατί είχαν τελειώσει τα μπλε.
8: Για να συγχύσει τη ζουμπουλία, η Μαριλένα βάφτισε το παιδί Χαράλαμπο. Ο μικρός έγινε η αιτία για να ξεπεράσει η ζουμπουλία το ρατσισμό που είχε για κάθε τι που της φαινόταν διαφορετικό. Τον αγάπησε σαν να ήταν δικό της παιδί. Και ίσως τελικά αυτός να ήταν ο έρωτας που περίμενε από το εξωτερικό. Γιατί εγχώριο είχε ήδη βρει.
7: Σε μια κοινωνία που συχνά απαιτεί να μοιάζουμε, το παραπέντε κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν ζητά από τους ήρωες να αλλάξουν, ζητά από τους γύρω τους να τους καταλάβουν.
1: Γιατί μας μαθαίνει ότι ο σεβασμός δεν ξεκινά από την ανοχή, αλλά από την αναγνώριση του άλλου ως ίσου.
11: Αγκαλιαστείτε.
9: Γιατί?
11: Αγκαλιαστείτε, είπα. Σήμερα δώσατε ένα μάθημα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αποδείξατε ότι δεν έχει καμία σημασία αν ο συνάνθρωπός μας δεν έχει την ίδια θρησκεία, δεν μιλά την ίδια γλώσσα, δεν έχει την ίδια καταγωγή, το ίδιο χρώμα.
9: Γιατί, ποια είναι μαύρη?
11: Καμία, απλώς το γενικεύω. Ελάχιστη σημασία λοιπόν έχουν όλα αυτά. Ή μάλλον καμία απολύτως. Αν οι καρδιές δύο ανθρώπων θέλουν να μονιάσουν και να αγαπηθούν, θα το κάνουν.
9: Παρασκευή στις 10 το βράδυ στον Αντένα, χρόνια τώρα.
11: Τι είπες?
9: Τίποτα.
11: Ωραία. Αγκαλιαστείτε λοιπόν.

0: πάμε στο αγαπημένο μας θέμα.
1: Λεφτά!
2: Στο παραπέντε, τα χρήματα δεν εξαγοράζουν τη φιλία. Όσο και αν όλοι θα ήθελαν να έχουμε μια ντάλια Χατζή Αλεξάνδρου, γιατί πρέπει να είμαστε σταθεροί.
3: Τα χρήματα δεν εξασφαλίζουν ευτυχία. Αντίθετα, συχνά αποκαλύπτουν το πραγματικό χαρακτήρα των ανθρώπων.
4: Η σειρά απομυθοποιεί τον πλούτο και μας δείχνει ξεκάθαρα. Όταν το χρήμα γίνεται αυτοσκοπός, χάνεται το μέτρο.
5: Όπως σας έλεγα, πρόκειται για μια μικρή επιχείρηση, η οποία όμως μπορεί να γίνει η βάση της ανάπτυξης του ομίλου στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία.
6: Και τι εμπορεύεται?
5: Μάρμαρα και γρανίτες.
6: Δεν με ενδιαφέρει.
5: Μα είναι μεγάλη ευκαιρία.
6: Και γιατί δεν βρίσκει άλλους αγοραστές, κύριε Μεθένη, τη μάμα είναι μεγάλη ευκαιρία?
5: Γιατί?
6: Θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί οι γρανίτες ξόφλησαν στην Ελλάδα από τότε που βγήκαν τα milkshake. Αφήστε που όλο το κόνσεπτ είναι εντελώς αποτυχία. Ποιος να ήμουν άνθρωπος να σκεφτόταν να συνδυάσει πετρώματα και αναψυκτικά σε μία επιχείρηση?
5: Μα.
6: Δεν έχει μα. Αυτό που λέω εγώ είναι το σωστό. Και λυπάμαι για λογαριασμό σας. Ο κύριος Τεδιού ποτέ δεν θα σκεφτόταν να μου φέρει μια τόσο ανόητη πρόταση. Πηγαίνετε, σας παρακαλώ. Φυσίστε.
2: Και αυτό το μήνυμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Σε μια εποχή που η επιτυχία μετριέται σε likes, αριθμούς και περιουσίες, το παραπέντε μας ψιθυρίζει. Η αξία του ανθρώπου δεν αποτιμάται.
7: Ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της σειράς είναι ο τρόπος παρουσιάς με την ηλικία. Η Σόφκη Θεοπούλα δεν είναι δύο κυρίες μεγάλης ηλικίας που πηγαίνουν στο καπί για να ξεφύγουν από την πλήξη. Είναι δύο περσόνες που ζουν τη ζωή τους όπως θέλουν, χωρίς να τους νοιάζει η ηλικία τους.
8: Θα έρθει ο Καρατζαφέρης. Τι είναι αυτά, γιατί είστε έτσι?
9: Καλή σήμερα δεν πες η αθλητική. Θα πάμε στον αγώνα με τη Γεωργία.
10: Μη χειρότερα, Παναγία μου.
9: Γιατί τι είπατες πάλι?
10: Ρε γιαγιά, εντάξει, εσένα πες, σε βάρεσε, θες να πας να δεις τον αγώνα. Τη Θεοπούλα, γιατί την κουβαλάς όλα αυτά? Παίρνεις ευθύνη πάνω σου, δεν το καταλαβαίνεις?
9: Αφού μαζί τα αποφασίσαμε και εκείνη θέλει να πάει.
10: Θέλει η Θεοπούλα να πάει να δει τον αγώνα. Ανάθεμα κι αν ξέρει η Θεοπούλα ποιος παίζει σήμερα.
9: Νικοπολίδης, Καψής, Σαϊταρίδης, Δέλνας, Κυριάκος, Κατζουρέλης.
10: Εντάξει, φτάνει.
9: Και στην κορφή της επίθεσης ο Φρίζα.
10: Φρίζα. Φτάνει, είπαμε. Καθίστε.
9: Μα...
10: Δεν έχει μα, καθίστε. Ένα, δύο. Λοιπόν, στο γήπεδο δεν θα πάω.

0: Και στο κάτω-κάτω θα κάνει ό,τι θέλει. Δόξα τω Θεώ, τα έχει 400.
1: Σε μια κοινωνία που συχνά συνδέει την αξία με τη νεότητα, η σειρά υπενθυμίζει κάτι αυτονόητο αλλά ξεχασμένο. Ο σεβασμός δεν έχει ηλικία.
2: Το στο παραπέντε μας έκανε να γελάσουμε, αλλά μας έμαθε και να βλέπουμε αλλιώς.
3: Μας μίλησε για τη διαφορετικότητα χωρίς διδακτισμό, για τον πλούτο χωρίς ψευδαισθήσεις και για την τρίτη ηλικία χωρίς στερεότυπα.
4: Και ίσως γι' αυτό παραμένει επίκαιρο, γιατί οι αξίες που προβάλλει δεν ανήκουν στο παρελθόν.
5: Ανήκουν στο παρόν και στο μέλλον. Αρκεί να τις ακούσουμε...
6: Στο παραπέντε!
7: Ακούσατε το podcast. Στο παραπέντε...
8: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

Σβήστε τον φόβο από την οθόνη. Σειρά εκπομπών για την ασφάλεια στο δίκτυο. Ραδιοκομίτες, το ραδιόφωνο που ακούει τα παιδιά. Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας.

0: Είμαστε μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου. Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
1: Θα θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
2: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
0: Είμαστε οι School Guns.
3: Τα αφήσουμε εδώ!

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: πεις το 2026. Εδώ ο κόσμος τρέχει με χίλια.
1: Συμφωνώ με τον Κωστή. Καμιά φορά νιώθω ότι η λογοτεχνία στο σχολείο είναι σαν να προσπαθούμε να μάθουμε μια νεκρή γλώσσα. Ωραία τα βιβλία, δεν λέω, αλλά γιατί πρέπει να είναι όλα τόσο κρυμμένα.
2: Και το άλλο, η χρησιμότητα. Αν μάθω κώδικα, φτιάχνω εφαρμογή. Αν μάθω αγγλικά, μιλάω με όλο τον κόσμο. Αν διαβάσω ένα ποίημα για το ίδιο βασίλεμα, τι ακριβώς αναβάθμιση παίρνω. Μου φαίνεται λίγο χάσιμο χρόνο όταν υπάρχουν τόσα πράγματα να μάθεις για το μέλλον.
3: Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει να γράφω κάποιες φορές όταν είμαι χάλια ή όταν είμαι πολύ χαρούμενη. Αλλά ακόμη κι εγώ, όταν ανοίγω ένα βιβλίο ποίησης, νιώθω ότι τρώω τείχο.
4: Ισχύουν όλα αυτά. Κι εγώ τα νιώθω. Αλλά σκεφτείτε και αυτό. Μήπως επειδή όλα τρέχουν τόσο γρήγορα, έχουμε ξεχάσει πώς να ακούμε τον εαυτό μας. Εχθές είδα ένα quote σε ένα βίντεο κλιπ που με μαγνήτησε για ώρες. Αυτό δεν είναι μια μορφή ποίησης. Απλώς ίσως εμείς δεν έχουμε τα εργαλεία για να τα ξεκλειδώσουμε.
0: Ναι, αλλά το βίντεο κλιπ έχει ρυθμό, έχει εικόνα. Το ποίημα στη σελίδα είναι ακίνητο, είναι βουβό. Πώς θα το κάνεις να ακουστεί?
1: Γι' αυτό φωνάξαμε την κυρία σήμερα, επειδή είναι μέσα στα πράγματα. Θέλω να τη ρωτήσω, κυρία, μήπως εμείς χάνουμε κάτι που είναι μπροστά στα μάτια μας και δεν το βλέπουμε?
4: Έρχεται! Ας δούμε αν μπορεί να μας πει ότι οι λέξεις έχουν ακόμα δύναμη.
5: Κυρία, καλησπέρα. Ζούμε σε έναν κόσμο που όλα πρέπει να έχουν ένα αποτέλεσμα. Βαθμούς, like και χρήματα. Η ποίηση δεν πουλάει κάτι, ούτε σου δίνει βαθμό. Τότε γιατί να χάσει ένας έφηβος το χρόνο του διαβάζοντας ή γράφοντας στίχο?
6: Μάλιστα. Η ποίηση λοιπόν δεν σου δίνει βαθμό και δεν σου δίνει like και δεν σου δίνει τέτοιου είδους αξία. Ίσως γι' αυτό είναι πολύ σημαντική, γιατί σε βγάζει από τα συνηθισμένα πρώτα απ' όλα. Μας βγάζει από αυτή τη συνήθεια διαρκώς να κυνηγάμε κάτι, ένα αποτέλεσμα, και μας βάζει στη διαδικασία του ταξιδιού μας. Το πώς φτάνουμε κάπου. Βέβαια, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να ενδιαφέρεται για την ποίηση. Και ούτε κανείς μπορεί να μας πείσει να το κάνουμε παρά μόνο να δοκιμάσουμε ήδη. Δηλαδή, το αν έχει για μας κάποια χρησιμότητα ή αξία ή ποίηση, θα το καταλάβουμε αν προσπαθήσουμε να τη γνωρίσουμε, όπως γίνεται και με τους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος, άμα δεν τον κάνεις παρέα, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι σε ενδιαφέρει ή δεν σε ενδιαφέρει, έτσι δεν είναι?
7: Πολλές φορές, όταν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, φοβόμαστε να μην ακουστούμε γραφικοί. Η ποίηση είναι γεμάτη συνέστημα. Πώς καταφέρνει ένας ποιητής να λέει την αλήθεια του χωρίς να φοβάται την κριτική?
6: Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο. Η μεγάλη επανάσταση, η μεγάλη αναζήτηση της ελευθερίας είναι να μην φοβόμαστε. Ο μεγαλύτερος εχθρός των ανθρώπων είναι ο φόβος. Και βέβαια οι άνθρωποι, ειδικά στην εποχή μας, φοβόμαστε πάρα πολύ να εκφράσουμε συναισθήματα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο, γιατί όταν δεν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας ή όταν δεν τα γνωρίζουμε, το αποτέλεσμα είναι να αρρωσταίνουμε. Ο πιο δυνατός είναι αυτός που τολμάει να εκφράσει τα συναισθήματά του χωρίς να φοβάται.
1: Πώς μπορεί ένας ποιητής που έζησε πριν από 100 χρόνια σε έναν κόσμο χωρίς ίντερνετ και κινητά να ξέρει τι νιώθω εγώ σήμερα, όταν πληγώνομαι ή όταν ονειρεύομαι? Υπάρχει τελικά μια γλώσσα που δεν αλλάζει ποτέ?
6: Έτσι φαίνεται ότι είμαστε όλοι οι άνθρωποι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό, είτε ζούμε στην εποχή των σπηλαίων, είτε ζούμε στο 2026. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να είμαστε ασφαλείς, κάποιος να μας αγαπάει, κάποιος να μας αναγνωρίζει ότι αυτό που κάνουμε είναι ωραίο. Όταν χάνουμε κάτι, στενοχωριόμαστε όλοι. Όταν χάνουμε κάποιον δικό μας, κάτι που αγαπάμε, έτσι δεν είναι? Όλοι στενοχωριόμαστε, λυπούμαστε. Επομένως και τότε και σήμερα οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη, έχουμε τις ίδιες ανάγκες.
8: Σήμερα υπάρχουν εφαρμογές AI που γράφουν ποίηματα σε δευτερόλεπτα. Τι είναι αυτό που κάνει το δικό σας ποίημα ανθρώπινο και διαφορετικό από ένα κείμενο που παρήγαγε ένας αλγόριθμος?
6: Εδώ είναι τα δύσκολα τώρα, γιατί ο αλγόριθμος έχει μπει πολύ δυναμικά. Σήμερα, ακόμη μέχρι αυτή τη στιγμή, όταν διαβάσεις ένα ποίημα από το AI και ένα ποίημα που το γράφει ένας ποιητής, πολύ συχνά μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά, γιατί το AI ακόμα έχει ψευτιές, ας το πούμε έτσι. Φαίνονται οι ραφές, φαίνεται που το κατασκευάζει το πράγμα και λες, έχει κάποια άτεχνα σημεία, κάποια υπερβολικά, και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά δεν ξέρει κανείς που μπορεί να φτάσει. Οπότε μετά θα πρέπει να ξανασυστηθούμε, θα αρχίσουμε να επανεξετάζουμε τι σημαίνει δημιουργικότητα, τι είναι ο δημιουργός, μας βάζει σε περιπέτειες άγνωστες.
5: Εσείς έχετε διδάξει και σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σε ενήλικες δηλαδή, που άφησαν το σχολείο και επέστρεψαν μετά από χρόνια. Αναρωτιέμαι, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ζήσει τόσες δυσκολίες, που έχουν δουλέψει σκληρά, πώς θα τίθουν μπροστά σε ένα ποίημα? Είναι για αυτούς μια πολυτέλεια που δεν χρειάζεται, ή μήπως η λογοτεχνία τους βοηθάει να δουν τη δική τους ζωή με άλλο μάτι?
6: Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ήταν για μένα πολύ αγαπημένα σχολεία. Οι άνθρωποι αυτοί στην αρχή, όταν είδαν ένα ποίημα, είπαν: Α, αυτά δεν είναι για μας, εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Είχαν πιστεί δηλαδή, μας έχουν δημιουργήσει μια αντίληψη που βαλάμε χρόνια, ότι η ποίηση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ότι δεν μπορούν να το καταλάβουν όλοι, ότι είναι μόνο για πολύ έξυπνους, για πολύ ευαίσθητους, για πολύ ειδικούς, και ότι εμείς οι απλοί άνθρωποι που είμαστε όλη μέρα στη δουλειά δεν είμαστε για τέτοιες πολυτέλειες. Και το είχαν πιστέψει αυτό οι άνθρωποι και λένε: εμείς δεν καταλαβαίνουμε από αυτά, είναι για μας δύσκολα. Όταν όμως αρχίσαμε να διαβάζουμε, άρχισαν να βλέπουν σιγά σιγά, όταν έδωσαν χρόνο, όταν δηλαδή άρχισαν να το κάνουν παρέα το ποίημα και δεν το φοβήθηκαν, κατάλαβαν ότι μιλάει για αυτούς. Βρήκαν εκεί μέσα πράγματα, βιώματα δηλαδή, εμπειρίες δικές τους, συναισθήματα δικά τους, σκέψεις δικές τους. Και είπαν: Α, δεν δαγκώνει το ποίημα, δεν μας απειλεί. Είναι κάτι που μας φέρνει κοντά με τον εαυτό μας, μας βοηθάει λιγάκι, είναι μια δική μας προσευχή, ας πούμε, μια δική μας συνομιλία με τον εαυτό μας. Και οι ποιητές δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι σαν και εμάς άνθρωποι, απλά αυτοί ασχολήθηκαν με αυτό το πράγμα, εμείς ασχοληθήκαμε με κάτι άλλο. Αλλά τα χρειαζόμαστε αυτά που μας λένε, κάτι κάνουν σε εμάς, τη σκέψη μας, την καρδιά μας.
4: Γεια, η ώρα πέρασε και πρέπει να κλείσουμε. Πώς σας φάνηκαν όσα σας είπε η κυρία? Μετακινήθηκε καθόλου η Βελόνα?
0: Κοίτα, δεν θα πω ότι η Γιάννη ξεκινά ο μεγαλύτερο φαν τη ποιήση, αλλά αυτό που είπε και του ανθρώπου στα σχολεία δεύτερη ευκαιρία με άγγιξε. Αν κάποιο που παλεύει για τον περοκάματο βρίσκει παρηγοριά σε ένα στίχο, τότε μάλλον εγώ κάτι δεν είχα καταλάβει καλά. Ίσως η ποιήση να μην είναι γρήγορο, αλλά καταφύγει.
2: Τελικά, ίσως λογοτεχνία να είναι το πιο παλιό open world game. Χωρίς γραφικά, μόνο με λέξεις, αλλά σε αφήνει να πας όπου θέλεις. Και το AI μπορεί να γράφει με καταληξίες, αλλά δεν έχει ζήσει τίποτα για να μας οδηγηθεί.
3: Εγώ κρατάω ότι δεν είναι ξεπερασμένο να μιλάς για ασενιάδες. Αντίθετα, είναι μια μορφή θάρρους. Ίσως την επόμενη φορά που θα ανοίξω το βιβλίο των κειμένων, να μην ψάξω για το σωστό νόημα, αλλά για κάτι που να μοιάζει με τη δική μου αλήθεια.
4: Λένε ότι το ραδιόφωνο είναι η τέχνη του να βλέπεις με τα αυτιά. Σήμερα, μέσα από τις λέξεις μιας ποιήτριας, νομίζω ότι είδαμε ένα κόσμο λίγο πιο φωτεινό. Αυτό ήταν το δικό μας κάτω να ακουστεί. Μέχρι την επόμενη φορά, αφήστε τις λέξεις να σας ταξιδέψουν.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Φιλία.
1: Έρωτας.
2: Εξαρτήσεις και επαναστάσεις.
3: Φόβοι και προσδοκίες.
2: Μερικά από τα θέματα που θα συζητήσουμε στον πρώτο κύκλο εκπομπών του μαθητικού ραδιοφώνου του 5ου ΓΕΛ Κέρκυρας.
1: Ελάτε κι εσείς στην παρέα μας και μοιραστείτε μαζί μας μουσικές και σκέψεις.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο 5ου ΓΕΛ Κέρκυρας. My floating like a butterfly, no set of float, something like a lullaby.
4: Παίζει online όλη τη νύχτα και το πρωί είναι

Γύρισα σπίτι μου και ο ίσκιος μου παλεύει να γίνει σώμα πάλι, αλλά την τρέλα μου ταντεύει. Ο χρόνος, οι μέρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, τα ψιθυρίσματα, η λούφα, τα μονόλεκτα.

αρχίσαν να μιλάνε όλοι μαζί. Φτύνουν τα δάχτυλα απ' τα ψίχουλα να φάνε. Δεν βρίσκω τίποτα άλλο εδώ και απ' το λαιμό με πιάνει θηλιά. Δεμένη από το φέγγαρο δρεπάνη, κάνει τις νύχτες χίλιους γύρους και με σφίγγει. Με στρίβει κόμπο, σας εντώνει και με στίβει. Στάζουν οι λέξεις μου μια-μια και μπερδεμένες, ακατάληπτες, αδέξεις και ανακατεμένες. Και στα κουτσά όταν φτιάξουν νόημα σε μια ράδα, φεύγει βροχή μου και ξεπέφτω στη λιακάδα. Πού είναι η φωνή εκείνη, πρέπει να μιλήσει, όταν για μια στιγμή βουεί και ο αντίλαλος αφήσει. Όταν βρεθεί τι φταίει, αν φταίει κάτι. Πρέπει φωνή μες στο τραγούδι να πνίξει το κεσάτι. Σεισμοί κουνήσανε τα φρένα μου. Το

0: Ερμηνεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: You used to call me on my. You used to, you used to. Yeah.

0: Τι ακούμε, βρε παιδιά?
1: Α, Βιβάλντι, την Άνοιξη.
0: Μόνο. Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoon.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Μεγαλώντας μαζί», στο οποίο μεγαλώνουμε μαζί και αναπτυσσόμαστε, ασχολούμενοι με θέματα που σας προβληματίζουν. Το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι η έκθεση παιδιών μικρής ηλικίας σε μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς. Τα πρότυπα ομορφιάς είναι τα ιδανικά και οι αντιλήψεις για την ομορφιά που η κοινωνία και ο πολιτισμός επιβάλλουν στους ανθρώπους και αφορούν το ύψος, το βάρος, το σχήμα του σώματος και τις αναλογίες του προσώπου. Μπορούν να διαφέρουν από πολιτισμό σε πολιτισμό και επίσης να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω στο podcast μας την καλεσμένη μας για το σημερινό επεισόδιο παιδοψυχολόγο που ειδικεύεται στην αναπτυξιακή ψυχολογία και στην κλινική αξιολόγηση και ψυχοπαθολογία. Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Η αφορμή αυτού του επεισοδίου είναι μια ερώτηση την οποία μας έστειλε η ακροάτριά μας. Η 8χρονη κόρη μου ζήτησε για τα Χριστούγεννα μία αντιγυραντική κρέμα. Είναι άραγε φυσιολογικό αυτό? Θα ήθελες να απαντήσεις την ερώτηση αυτή?
1: Βεβαίως. Δυστυχώς στη σημερινή εποχή είναι συχνό αυτό το φαινόμενο, το οποίο περιγράφει η ακροάτριά μας. Οφείλεται στο κοινωνικό πρόβλημα, όπως ανέφερες και εσύ, της έκθεσης παιδιών μικρής ηλικίας σε μη ρεαλιστικά πρότυπα μορφιάς. Υπάρχουν πολλές μορφές με τις οποίες εμφανίζεται και χαρακτηριστικά παραδείγματα, μεταξύ των οποίων είναι τα σεμφόρα kids, παιδιά, κυρίως κορίτσια, τα οποία ψωνίζουν από καταστήματα καλοπισμού, προϊόντα μορφιάς, τα οποία φυσικά δεν είναι για την ηλικία τους. Αντίστοιχο παράδειγμα για τα αγόρια είναι ότι συγκρίνουν τους μύες τους μεταξύ τους, θέλοντας να αποδείξουν τις δυνάμεις τους. Και οι δύο περιπτώσεις συνδέονται με τα διαφορετικά πρότυπα που υπάρχουν για τις γυναίκες και τους άνδρες. Συγκεκριμένα, η ιδανική γυναίκα είναι αδύνατη, έχει μεγάλα χείλη και τέλειο δέρμα. Ο ιδανικός άντρας είναι μειώδης και ψηλός.
0: Ποια είναι όμως τα αίτια που οδηγούν σε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα?
1: Κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό αίτιο του προβλήματος είναι η έλλειψη κριτικής σκέψης των παιδιών λόγω της νεαρής τους ηλικίας. Υπάρχουν όμως και πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτού του προβλήματος. Ένα από αυτά είναι τα παιδικά παιχνίδια και προϊόντα.
0: Στο πλαίσιο αυτό μου έρχονται στο μυαλό η Μπάρμπι, η οποία αντικατοπτρίζει τα πρότυπα της ιδανικής γυναίκας που αναφέραμε.
1: Σωστά! Τα παιχνίδια συνδέονται στενά και με τα κινούμενα σχέδια και τα τηλεοπτικά προγράμματα. Το παιδί βλέπει τους καλούς χαρακτήρες να πληρούν τα στερεοτυπικά ιδεώδη ομορφιάς και τους κακούς χαρακτήρες να έρχονται κόντρα σε αυτά.
0: Όπως για παράδειγμα η πριγκίπισσα Άριελ και η μάγισσα Ούρσουλα.
1: Βεβαίως. Και με αυτό, βασικά επιστημονικά, με αυτόν τον τρόπο το παιδί μαθαίνει να συνδέει το καλό με το όμορφο και το κακό με το άσχημο, όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση.
0: Έχεις αναφερθεί πολύ στο πώς τα μέσα διασκέδασης επηρεάζουν τη σχέση τους με την εξωτερική τους εμφάνιση. Υπάρχει κάτι που τα επηρεάζει πιο άμεσα τα παιδιά?
1: Βεβαίως. Ένας ριζικός παράγοντας είναι η οικογένεια και οι αντιλήψεις της για τα πρότυπα ομορφιάς. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ξανά ότι τα παιδιά αφομοιώνουν τις συμπεριφορές από τις οποίες περιβάλλονται. Όταν ένας γονιός, για παράδειγμα, παραπονιέται για το βάρος του μπροστά στο παιδί του, είναι αναμενόμενο ότι στο μέλλον το παιδί θα αντιγράψει τη συμπεριφορά του.
0: Θυμάμαι και εγώ προσωπικά όταν ήμουν μικρή που έβλεπα τη μητέρα μου να φοράει μακιγιάζ και χρησιμοποιούσα και εγώ για να τις μοιάσω ανεξάρτητα από την ηλικία μου, μέχρι και σήμερα.
1: Ναι, έτσι μπορεί και η κόρη της ακροάτριας να βλέπει τη μητέρα της να φορά αντιγυραντική κρέμα και να θέλει να τις μοιάσει.
0: Γιατί όμως έχει αμβλύνει το πρόβλημα τόσο στη σημερινή εποχή, ενώ οι συγκεκριμένες κοινωνικές νόρμες υπάρχουν εδώ και τόσα χρόνια?
1: Καλή η ερώτησή σου. Νομίζω πως όλοι μπορούμε να μαντέψουμε την απάντηση, η οποία είναι η χρήση social media και ειδικότερα από μικρές ηλικίες. Σε μια έρευνα του Dove του 2024, το 90% των κοριτσιών δήλωσαν ότι ακολουθούν τουλάχιστον έναν λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης που τις κάνει να αισθάνονται λιγότερο όμορφες. Το 56% δήλωσε επίσης ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα πρότυπα ομορφιάς που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντίστοιχα, το CNN διαπίστωσε ότι το 91% των αγοριών εκτίθονται σε μηνύματα σχετικά με την εικόνα του σώματος ή την εμφάνιση. Όσοι έχουν υψηλή έκθεση σε τέτοια μηνύματα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι περισσότερο από 4 φορές πιο πιθανό να πιστεύουν ότι έπρεπε να αλλάξουν την εμφάνισή τους.
0: Άρα, βλέποντας την αντιγυραντική κρέμα στα social media, να ήθελε και η 8χρονη κόρη της ακροάτριας να την αγοράσει, γι' αυτό το λόγο. Και ως παιδοψυχολόγος, ποιες θα έλεγες ότι είναι οι συνέπειες αυτού του κοινωνικού προβλήματος στο άτομο?
1: Σίγουρα και οι ψυχολογικές συνέπειες στο άτομο επηρεάζουν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τα παιδιά εκτεθειμένα σε μη ρεαλιστικά πρότυπα όμορφιας είναι πολύ πιο πιθανό να αναπτύξουν σωματική δυσμορφία.
0: Τι είναι η σωματική δυσμορφία?
1: Η σωματική δυσμορφία είναι όταν το άτομο βλέπει το σώμα του ή το πρόσωπό του ως ελαττωματικό, παρότι στην πραγματικότητα δεν είναι. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που βασίζονται σε εικόνες συσχετίστηκαν σημαντικά με αυξημένα συμπτώματα σωματικής δυσμορφίας μεταξύ των συμμετέχοντων ηλικίας 16 έως 18 ετών. Τις περισσότερες φορές οδηγεί σε κατάθλιψη, άγχος και πολλές διατροφικές αναταραχές.
0: Πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα?
1: Χρειάζεται να ωθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική σκέψη πάνω στο θέμα, που όπως ανέφερα ότι είναι και το βασικό αίτιο του προβλήματος. Επίσης, πρέπει να τα εκθέσουμε σε σωστά πρότυπα, για παράδειγμα ένα υγιές σώμα, όχι ένα αδύνατο, από την οικογένεια, την τηλεόραση και τα παιδικά παιχνίδια και προϊόντα. Είναι όμως σημαντικό να δούμε και πως κάποιος μη εξειδικευμένος στο θέμα θεωρεί ότι μπορεί να λυθεί. Εσύ τι πιστεύεις?
2: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Καλημέρα από το 10ο Γενικό Λύκειο της Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε εδώ πέρα για να σας παρουσιάσουμε με την εκπομπή μας την αθλητική επικαιρότητα και να σχολιάσουμε τα αθλητικά νέα της δεδομένης χρονικής περίοδου.
1: Συγκεκριμένα, θα μιλήσουμε για τα ποδοσφαιρικά νέα που απασχολούν τον κόσμο και θέλει να μάθει τι γίνεται κάθε εβδομάδα σε αυτό το χώρο. Να είστε καλά και συντονιστείτε, γιατί έρχονται πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα θέματα που θα θέλει ο κόσμος να ακούσει.
2: Ανάγνωση παραμυθιών που αγαπάμε από μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας, δασκάλες και δασκάλους, μαμάδες και μπαμπάδες, παππούδες και γιαγιάδες και άλλους αγαπημένους φίλους μας.

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμός.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

δικαίωμα που αγαπάμε με ένα υπέροχο ήλιο. Με χαρούμενη διάθεση. Ας πάμε να δούμε τι κάνουν τα παιδιά. Ξεκινάμε από την αίσθηση στη γλώσσα.

0: Και νομίζω και λέω μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα.
1: Βεβαίως, ελάτε.
0: Τι σου αρέσει?
2: Να γράψω το όνομά μου. Και τα πας.
0: Πηγαίνουμε τώρα στην αισθούσα σε μουσική.

0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Συγγνώμη κυρία, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα για να κάνουμε μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
2: Βεβαίως.
1: Πες μας κάτι που σου αρέσει από αυτό το μάθημα.
2: Μου αρέσει το τραγούδι. Έλα κοντά μου και δώσε μου το χέρι.

0: κάνουμε συνέστητα το μαθηματικό.
1: Παρακαλώ.
0: Συγγνώμη κυρία, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα για να κάνουμε μια ερώτηση.
1: Φυσικά, περάστε.
0: Πάμε, τι κάνεις, τι σου άρεσε από αυτό το μάθημα.
2: Αναφέρω την ώρα.
1: Τι ώρα είναι?
2: 12:15.
0: Ευχαριστώ.
1: Μπράβο σας, καλή συνέχεια.

0: Πηγαίνουμε τώρα στην αίθουσα, θα υπολογιστώ. Συγγνώμη κύριε, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πες μας κάτι που σου αρέσει από αυτό το μάθημα.
2: Ναι, μου αρέσει το μάθημα. Μου αρέσει μπας από ποντική.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κάθε μέρα στο σχολείο μα είναι μια καινούργια εμπειρία. Κάθε μέρα με τους καθηγητές μας μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Μιλάμε, γράφουμε, ζωγραφίζουμε και παίζουμε και τραγουδάμε. Εσύ γινόμαστε όλη μια ομάδα και δημιουργούμε όρια για το μέλλον. Σήμερα είναι η σημαία που σας μοιραζόμαστε μαζί σας.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Οι μαθητές του Α2 τμήματος του 35ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης θα σας παρουσιάσουν το παιδικό παραμύθι «Το Μιμίκι και η Πεταλούδα» του Λουδοβίκου των Αναγίων.
2: Κίκο, τρέχω γρήγορα! Σήμερα είναι 11 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς διαδικτύου!
3: Μα αμέσως πόκο στο πρώτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας! Εκεί σίγουρα θα ξέρουν τα παιδιά να μας πουν ένα σωρό πράγματα για τη ραδιοφωνική καμπάνια ενημέρωσης της ημέρας ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.
2: Ναι! Και μετά θα τα ακούσουμε όλοι μαζί στο podcast που κάνουμε κάθε εβδομάδα εσύ, εγώ και τα παιδιά του νηπιαγωγείου.
3: Και πού μπορούμε να τα ακούσουμε αυτά τα επεισόδια, Πόκο?
2: Μα φυσικά στο European School Radio.
4: Καλή ακρόαση!
5: Μαθητές, καθηγητές και φίλοι του σχολείου μας, ξεκινά μια ξεχωριστή σειρά μαθητικών podcast για την ψυχική υγεία. Μιλάμε για το ψηφιακό άγχος και την ασφάλεια στο διαδίκτυο, καταρρύπτουμε μύθους γύρω από την ψυχική υγεία, ανακαλύπτουμε την τέχνη ως καταφύγιο της ψυχής και συζητάμε για την ψυχική υγεία και συμπερίληψη στο εσπερινό σχολείο. Συντονιστείτε στο μαθητικό μας ραδιόφωνο και ακούστε τη σειρά podcast για την ψυχική υγεία. Γιατί η φροντίδα του εαυτού μας είναι υπόθεση όλων μας.

0: Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ορίσατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα θίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την ψυχική υγεία. Θα δούμε πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες και το διαδίκτυο.
1: Καλημέρα και από εμένα. Θα αρχίσουμε με το πώς το διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Κάθε πρωί, μόλις ξυπνάμε, κοιτάμε το κινητό. Τα social media είναι πια το πρώτο πράγμα που βλέπουμε και το τελευταίο πριν κοιμηθούμε. Αλλά πώς επηρεάζει αυτό την ψυχική μας υγεία? Σήμερα, στο επεισόδιο «Η ζωή μετά τα likes», θα μιλήσουμε για τη σχέση μας με τα κοινωνικά δίκτυα, τις καλές και τις κακές πλευρές και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με υγιή τρόπο. Μαζί μας ο ψυχολόγος κύριος Παπαδόπουλος, ο Μάριος και η Ιωάννα.
0: Ας ξεκινήσουμε με τον Μάριο και την Ιωάννα. Πώς είναι για εσάς η καθημερινή χρήση στα social media?
2: Εγώ τα χρησιμοποιώ συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου αρέσει να βλέπω τι κάνουν οι φίλοι μου, αλλά πολλές φορές νιώθω ότι έχουν πιο ενδιαφέρουσα ζωή από μένα.
3: Κι εγώ το ίδιο. Όταν βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια ή τέλειες ζωές, με πιάνει άγχος, αλλά ταυτόχρονα τα social media είναι και ο τρόπος μου να επικοινωνώ με φίλους.
0: Αυτή η αντίφαση είναι κάτι που βιώνουν πολλοί νέοι. Χαρά και άγχος ταυτόχρονα.
1: Κυρία Παπαδόπουλε, γιατί τα social media μας επηρεάζουν τόσο έντονα?
4: Κάθε φορά που λαμβάνουμε ένα like ή σχόλιο, ο εγκέφαλος απελευθερώνει την ντοπαμίνη, την ορμόνη της χαράς. Έτσι νιώθουμε ικανοποίηση. Όμως όταν αυτή η επιβεβαίωση δεν έρχεται, νιώθουμε απογοήτευση ή άγχος. Η συνεχή σύγκριση με τους άλλους μπορεί να μειώσει την αυτοεκτίμηση, ειδικά στους εφήβους που διαμορφώνουν ακόμα την ταυτότητά τους.
2: Δηλαδή είναι φυσιολογικό να επηρεάζουμε από τα likes?
4: Απολύτως. Δεν είναι αδυναμία, είναι ανθρώπινο. Το σημαντικό είναι να το αναγνωρίζουμε και να βρίσκουμε ισορροπία.
3: Παρόλα αυτά, τα social media έχουν και καλά. Έχω γνωρίσει άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα. Έχω μάθει πράγματα που δεν θα μάθαινα αλλιώς.
4: Ακριβώς. Αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, είναι εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης και έμπνευσης. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αντικαθιστούν την πραγματική επαφή ή όταν μας κάνουν να νιώθουμε ανεπαρκείς.
0: Οπότε το κλειδί είναι η ισορροπία, όχι η απόρριψη.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, τι μπορούμε να κάνουμε για πιο υγιή χρήση?
4: Πρώτον, θέστε όρια στη χρήση. Δεύτερον, ακολουθήστε λογαριασμούς που σας εμπνέουν. Τρίτον, κάντε μικρά διαλύματα ψηφιακή αποτοξίνωση. Και τέλος, να θυμάστε ότι η αξία σας δεν μετριέται σε likes.
2: Εγώ άρχισα να αφήνω το κινητό μακριά πριν κοιμηθώ. Κοιμάμαι πολύ καλύτερα.
3: Κι εγώ κάνω offline μέρες. Αντί να χαζεύω στο κινητό, βγαίνω με φίλους και η διάθεσή μου βελτιώθηκε.
0: Τα social media μπορούν να μας συνδέσουν ή να μας απομονώσουν. Εξαρτάται από τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Η ψυχική μας υγεία αξίζει περισσότερα από ένα like. Ευχαριστούμε τον Μάριο, την Ιωάννα και τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία και πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες.
0: Επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας τον Κώστα, τον Ντίνο και τον Ανέστη να μας πούν πώς επηρεάζουν οι τέχνες στην ψυχική υγεία.
4: Γεια σας και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το πώς μέσα από τις τέχνες μπορούμε να εκφράσουμε την ψυχική μας υγεία. Ας ξεκινήσουμε με τη μουσική.
5: Η μουσική έχει τεράστια επίδραση στη διάθεσή μας, είτε ακούμε το αγαπημένο μας τραγούδι, είτε παίζουμε ένα όργανο. Η μουσική μας βοηθάει να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, να χαλαρώσουμε και να νιώσουμε καλύτερα.
2: Επόμενη τέχνη είναι η ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν είναι απλώς χρώματα σε ένα χαρτί ή σε έναν καμβά. Είναι η απόπειρα να βγάλεις προς τα έξω ό,τι συμβαίνει μέσα σου. Μέσα από εικόνες, σχήματα και γραμμές μπορείς να πεις την ιστορία σου. Ακόμα και αν δεν ξέρεις πώς να την εκφράσεις με λόγια, δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης. Το να ζωγραφίσεις ή να σχεδιάσεις ή να χρωματίσεις είναι μια διαδικασία ηρεμίας, συγκέντρωσης και σύνδεσης με τον εσωτερικό σου κόσμο.
4: Συνεχίζουμε με μια ακόμα τέχνη που είναι ο χορός.
5: Ο χορός είναι ο πιο φυσικός τρόπος να εκφραστούμε. Είναι το σώμα που παίρνει το λόγο όταν το σώμα σωπαίνει μέσα. Από την κίνηση μπορούμε να αφήσουμε πίσω εντάσεις, φόβους και μπλοκαρισμένα συναισθήματα. Να νιώσουμε ελεύθεροι, να νιώσουμε ζωντανοί. Δεν έχει σημασία αν χορεύεις καλά, σημασία έχει ότι κινείσαι, ότι επιτρέπεις τον εαυτό σου να νιώσει, να απελευθερώσει και να χαρεί.
4: Ας συνεχίσουμε με την τελευταία μας τέχνη, τον αθλητισμό.
2: Ο αθλητισμός είναι πολλά περισσότερα από φυσική δραστηριότητα. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι πειθαρχία και φροντίδα του εαυτού σου μέσα από την άσκηση. Το σώμα αποβάλλει την ένταση και το άγχος. Ο εγκέφαλος παράγει ενδορφίνες, φυσικές ορμόνες ευτυχίας που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, πιο χαλαροί και πιο ζωντανοί.
4: Είτε μέσα από τη μουσική, τη ζωγραφική, τον χορό ή τον αθλητισμό, αυτό που έχει σημασία είναι να βρίσκουμε τρόπους να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να φωτίζουμε την ψυχική μας υγεία.
0: Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για την παρουσίαση που μας έκαναν.
1: Τέλος, θα πάρουμε μία συνέντευξη από έναν φοιτητή, τον Ανέστη, γιατί θέλει να αλλάξει τη σχολή του. Όπως προανέφερα, σήμερα μιλάμε για κάτι που τρομάζει πολλούς φοιτητές, την αλλαγή σχολής. Μαζί μας, ο Ανέστης, που πρόσφατα αποφάσισε να αφήσει τη σχολή του, για κάτι που πραγματικά αγαπά. Γεια σου, Ανέστη.
2: Γεια σας. Ναι, αποφάσισα να αλλάξω σχολή και όχι, δεν τρελάθηκα ακόμα.
1: Χα, καλό αυτό. Και πώς αντέδρασε η οικογένειά σου όταν τους το είπες?
2: Αρχικά νόμιζαν πως είχα χάσει το μυαλό μου. Ο μπαμπάς μου είπε: Είσαι σίγουρος, αλλαγή σχολής. Και η μαμά μου είπε: Και τα λεφτά. Αλλά μετά με άκουσαν προσεκτικά και με στήριξαν.
1: Δηλαδή, η οικογένειά σου σε έκανε να νιώσεις πιο ασφαλής για την απόφαση.
2: Ακριβώς. Ήξερα ότι ό,τι και αν γίνει, δεν θα με αφήσουν μόνο. Αυτό με έκανε να πω: Οκ, πάμε.
1: Τι θα έλεγες σε όσους φοβούνται να μιλήσουν στην οικογένεια για αλλαγή σχολής?
2: Να το κάνουν με ειλικρίνεια και λίγο χιούμορ. Να εξηγήσουν γιατί θέλουν να αλλάξουν σχολή και να δείξουν ότι έχουν σκεφτεί καλά την απόφαση. Η οικογένεια συνήθως ανησυχεί μόνο επειδή νοιάζεται.
1: Σωστά. Και έτσι καταλήγουμε ότι η υποστήριξη από την οικογένεια είναι σαν αερόσακος. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τον χρειαστείς, αλλά είναι καλό να τον έχεις.
0: Το σημερινό επεισόδιο έχει φτάσει στο τέλος του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας.
6: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Καλώς ήρθατε στις σχολικές δημιουργίες.
1: Τι λες παιδί μου, λάθος, ραδιουργίες.
2: Θα τα πω εγώ. Η εκπομπή λέγεται σχολικές ραδιουργίες. Είμαστε το πρώτο δημοτικό σχολείο δάφους.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας. Είμαστε η Symphony No. 7, μια ομάδα 7 τελειόφοιτων μαθητών του μουσικού σχολείου της πόλης μας. Ως μαθητές της 3ης Λυκείου, βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και φορτισμένη περίοδο της ζωής μας. Με έντονο διάβασμα, άγχος και πολλές σκέψεις για το μέλλον, νιώσαμε την ανάγκη να εκφράσουμε τους προβληματισμούς και τις εμπειρίες μας. Έτσι, γεννήθηκε η ιδέα αυτού του podcast με την ελπίδα ότι όσα συζητήσαμε θα βοηθήσουν και άλλους μαθητές μας που περνούν τα ίδια. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας αφορά άμεσα. Το πώς η μουσική επηρεάζει το διάβασμα, τη συγκέντρωση αλλά και τη ψυχολογία μας σε μια τόσο καθοριστική χρονιά. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, να σας πούμε λίγα λόγια και για το όνομα της ομάδας μας. Το Symphony No. 7 είναι εμπνευσμένο από τη μουσική ορολογία και συμβολίζει τόσο την ομαδικότητα όσο και την αρμονία. Στοιχεία που μας ενώνουν ως ομάδα, αλλά και ως μαθητές που μοιράζονται κοινές αγωνίες και στόχους. Είμαι η Κωνσταντίνα και μαζί μου είναι Μαρίνα και Μαριλένα. Γεια σας!
1: Γεια σου Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ.
2: Ειδικά για αυτό το θέμα, γιατί όντας τελειοφοιτή διαβάζουμε σχεδόν πάντα με μουσική.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Βοηθάει η μουσική στη συγκέντρωση?
2: Για κάποιους βοηθά πολύ, ειδικά όταν στο σπίτι έχει φασαρία. Η μουσική σκεπάζει τους θορύβους και τους βάζει σε ρυθμό. Αν είναι χαμηλά και όχι πολύ έντονη, τους κάνει να νιώθουν πιο ήρεμοι. Για άλλους όμως είναι καταστροφή. Αν το τραγούδι είναι αγαπημένο ή αν έχει δυνατό ρυθμό, απλώς σταματούν να διαβάζουν και αρχίζουν να τραγουδούν ή να χαζεύουν.
0: Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι πάντα βοηθάει, πάντα ενοχλεί. Εξαρτάται από το άτομο και από το τι διαβάζει.
1: Ακριβώς. Κάποιοι συγκεντρώνονται μόνο σε σιωπή, άλλοι μόνο με μουσική. Το θέμα είναι να μάθουμε τι δουλεύει για μας.
3: Do this, do that, you know.
0: Τι είδος μουσικής θα πρότεινες για κάποιο μαθητή που θα ήθελε να αρχίσει να διαβάζει με background music?
1: Για σοβαρό διάβασμα, σίγουρα κάτι ήρεμο, χωρίς στίχους. Κλασική μουσική, instrumental, soundtrack από ταινίες και σειρές. Έτσι έχεις ένα χαλί που σε ηρεμεί, αλλά δεν σε κάνει να σκέφτεσαι τους στίχους. Αν κάνεις κάτι πιο εύκολο, π.χ. αντιγραφή σημειώσεων ή ζωγραφική, τότε ίσως να αντέχεις και pop ή rock, ακόμη και τραγούδια που ξέρεις.
0: Οπότε, άλλο playlist για σοβαρό διάβασμα και άλλο για πιο χαλαρές εργασίες.
2: Ναι, ακριβώς. Και σε κάθε περίπτωση, η ένταση πρέπει να είναι χαμηλή. Αν χρειάζεται να φωνάζεις για να σε ακούσεις, κάτι δεν πάει καλά.
4: Και τώρα, ήρθε η ώρα για κρύα ανέκδοτα!
5: Τι χρειάζεται κάποιος για να κάνει καφέ κάτω από το νερό?
6: Τι?
5: Υπομπρίκιο.
6: Τι είναι αυτό που σε χαιρετάει και είναι πράσινο?
5: Τι?
6: Η χελώνα.
0: Πιστεύεις ότι η μουσική μπορεί να βοηθήσει το μάθημα ή αποσπά την προσοχή των μαθητών?
2: Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει, αλλά μόνο να χρησιμοποιηθεί σωστά. Για παράδειγμα, στην αρχή της ώρας, 2 λεπτά ήρεμη μουσική μπορεί να μας ηρεμήσει μετά το διάλειμμα και να φτιάξει ωραία ατμόσφαιρα. Επίσης, σε δημιουργικές δραστηριότητες, όταν κάνουμε μια ομαδική εργασία, ή ζωγραφίζουμε, ή ακόμη και όταν λύνουμε ασκήσεις, μουσική στο background μας βοηθά να χαλαρώσουμε και να συνεργαστούμε καλύτερα.
0: Και πότε γίνεται πρόβλημα?
2: Όταν η μουσική παίζει συνέχεια, ή είναι πολύ δυνατή, ή δεν ταιριάζει με το μάθημα. Αν ο καθηγητής μιλά και εμείς ακούμε ρυθμό από πίσω, στο τέλος δεν ακούμε κανένα από τους δύο καλά. Οπότε, καλό είναι να τη χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο σε συγκεκριμένες στιγμές, όχι όλη την ώρα.
0: Υπάρχει όμως ένα θέμα. Υπάρχουν κίνδυνοι όταν κάποιος διαβάζει με μουσική?
1: Ναι, νομίζω πως ναι. Αν μάθεις ότι συγκεντρώνεσαι μόνο με μουσική, τότε στις εξετάσεις που δεν επιτρέπεται τίποτα, μπορεί να νιώσεις πολύ άβολο. Είναι σαν να σου λείπει κάτι που θεωρείς απαραίτητο. Επίσης, όταν η μουσική έχει στίχους σε γλώσσα που καταλαβαίνεις, το μυαλό προσπαθεί να επεξεργαστεί και το κείμενο του βιβλίου και το κείμενο του τραγουδιού ταυτόχρονα. Αυτό ειδικά σε μαθήματα με πολύ διάβασμα, όπως η ιστορία και η λογοτεχνία, μπορεί να σε κουράσει.
0: Άρα είναι καλό να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας και με μουσική και χωρίς.
1: Ακριβώς. Μικρές δόσεις και από τα δύο για να είμαστε έτοιμοι σε κάθε περιβάλλον.
0: Αν κάποιος μαθητής σου σε ρωτούσε να διαβάζω με μουσική ή όχι, τι θα του απαντούσες?
2: Θα του έλεγα να μην ακολουθεί τυφλά τις συνήθειες των άλλων, αλλά να κάνει το δικό του πείραμα. Για παράδειγμα, 3 μέρες να διαβάζει με μουσική και 3 χωρίς. Να προσέξει Πόση ώρα αντέχει να μείνει συγκεντρωμένος? Τι θυμάται στο τέλος? Πώς νιώθει? Αγχωμένος? Χαλαρός? Νισταγμένος?
1: Μετά από λίγες μέρες θα έχει μια πολύ καλή εικόνα για το τι τον βοηθά και μπορεί να ανακαλύψει ότι θέλει μουσική μόνο σε συγκεκριμένα μαθήματα ή μόνο σε συγκεκριμένες ώρες.
2: Ναι, γιατί στο τέλος της ημέρας σκοπός δεν είναι να ακούσουμε όσα περισσότερα τραγούδια γίνεται, αλλά να μάθουμε το μάθημα και να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας.
0: Συνοψίζοντας λοιπόν, η μουσική μπορεί να βοηθήσει στη συγκέντρωση, αλλά εξαρτάται από το άτομο. Η ήρεμη μουσική ταιριάζει καλύτερα στο απαιτητικό διάβασμα. Στην τάξη, η μουσική μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο, αρκεί να χρησιμοποιείται με μέτρο. Αλλά από την άλλη, αν διαβάζουμε μόνο με μουσική, μπορεί να δυσκολευτούμε στις εξετάσεις. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο καθένας χρειάζεται να δοκιμάσει και να βρει τι δουλεύει καλύτερα για τον ίδιο. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του επεισοδίου του podcast μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σήμερα.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε επίσης τους συμμαθητές μας Ιορδάνια, Χιλιά και Κωνσταντίνο για την τεχνική υποστήριξη και τον ήχο και τη Μαρίνα για τη δημιουργία του λογότυπου. Γεια σας!

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Ακούστε τα παιδιά της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Δαφνίου Λακωνίας σε μία εκπομπή αφιερωμένη στον τόπο
2: τους. Είμαστε μαθητές του ΓΑΜΑ 2 και σήμερα μιλάμε για την ενδοσχολική βία. Στο σχολείο μας λέμε όχι στη βία.
3: Όλοι μαζί είμαστε μία ομάδα. Η φιλία είναι πιο δυνατή από τη βία.
4: Μίλα, μη σωπαίνεις.
3: Είμαστε φίλοι, όχι εχθροί. Το bullying δεν είναι μαγιά, είναι αδυναμία.
4: Cool είναι να βοηθάς, όχι να χτυπάς.
3: Ποια είναι η βία, δεν τη θέλουμε με την κυρία.
4: Τα χέρια δεν χτυπούν, αγκαλιάζουν.

0: Καλώς ήρθατε στις σχολικές δημιουργίες.
1: Τι λες παιδί μου, λάθος, ραδιουργίες.
2: Θα το πω εγώ, η εκπομπή λέγεται σχολικές ραδιουργίες. Είμαστε το πρώτο δημοτικό σχολείο δάφους.
3: Είμαστε στον αέρα!
1: Δημιουργίες είπαμε. Ραδιουργίες.

0: Radio. The first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι σημαντικό.
2: Θα μιλήσουμε για τη φιλία, για την καλοσύνη και για το bullying.
3: Ξέρετε τι είναι το bullying?
4: Όχι!
1: Bullying είναι όταν κάποιος
5: μας κοροϊδεύει
1: και μας πρόχνει. Άσχημα λόγια.
6: Αυτό δεν μας κάνει να νιώθουμε καλά.
7: Στο σχολείο θέλουμε όλοι να νιώθουμε
1: ασφαλείς,
7: αγαπημένοι. Και τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Λέμε σταμάτα με δυνατή φωνή.
8: Πηγαίνουμε σε κάθε κυρία και σε κάθε κύριο που πιστευόμαστε.
1: Και ξέρετε κάτι?
9: Όταν βλέπουμε ένα παιδάκι του λέμε, θέλεις να παίξουμε?
7: Γιατί στο σχολείο
1: δεν κοροϊδεύουμε, δεν χτυπάμε, μιλάμε με καλοσύνη.
0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα στην κατασκήνωση, τα σκοτεινά δευτεράκια. Τα παιδιά είχαν μόλις φτάσει γεμάτα ενθουσιασμό και χαρά. Η θάλασσα λαμποκοπούσε και όλα έμοιαζαν μαγικά.
1: «Μυρίζει καλοκαίρι και θάλασσα, τι ωραία που είναι εδώ!»
2: «Θέλω να πάμε αμέσως για εξερεύνηση!»
3: «Παιδιά, κοιτάξτε! Υπάρχει μονοπάτι που πάει στο δάσος!»
2: «Και από την άλλη έχει τα γήπεδα και τις σκηνές μας!»
1: «Ας οργανωθούμε τώρα και μετά πάμε παντού!»

0: εμφανίστηκε πάνω από τα παιδιά. Ήταν μία πεταλούδα, αλλά όχι συνηθισμένη.
1: «Γεια σας, παιδιά. Ήρθα να ζητήσω τη βοήθειά σας. Το δάσος της φιλίας κινδυνεύει. Οι μέλισσες χάθηκαν».
2: «Χάθηκαν οι μέλισσες, μα η φύση τις χρειάζεται.
1: Τι θα γίνει με τα λουλούδια?»
3: «Με τα λουλούδια μπορούμε να βοηθήσουμε».
1: «Πρέπει να έρθετε μαζί μου. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχετε καλοσύνη, να συνεργάζεστε και να έχετε φίλους. Πάμε?»
4: «Ναι, ναι, ναι!»
5: Τα παιδιά μπήκαν στο μονοπάτι που οδηγούσε στο δάσος της φιλίας. Περπατούσαν ήρεμα ώσπου είδαν μπροστά τους 4 ξύλινες πινακίδες.
6: «Κοιτάξτε», λέει, «μονοπάτι της χαράς. Και εδώ», λέει, «μονοπάτι του θάρρους.
7: Και αυτή μονοπάτι των συναισθημάτων. Και τελευταία μονοπάτι της συνεργασίας».
2: «Ποιο να διαλέξουμε?» «Εγώ λέω τη συνεργασία. Θα πάμε όλοι μαζί».
7: «Ναι, αυτό είναι το καλύτερο, πιστεύω».
5: Και έτσι μπήκαν στο μονοπάτι μιλώντας για τα συναισθήματά τους.
6: «Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ενθουσιασμένη».
8: «Εγώ λίγο αγχωμένη, αλλά συνεχίζω».
9: «Εγώ νιώθω χαρά που είμαστε όλοι μαζί».
2: «Εγώ νιώθω θάρρος. Θα βρούμε τις μέλισσες».

0: Τι κύλησε από έναν λόφο και έπεσε μπροστά τους. Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ήταν ο Καραγκιόζης.
1: Αχου, δεν έπεσα παιδιά, γλίστρισα κατά λάθος. Επίτηδες.
2: Καραγκιόζη, εσύ εδώ. Καλά, δεν το πιστεύω.
0: Πού αλλού, άκουσα ότι γυρεύεται περιπέτεια.
3: Χάθηκαν οι μέλισσες, θα μας βοηθήσεις.
1: Εγώ, μα είμαι ηθικός στις μέλισσες. Δηλαδή, δεν τις ξέρω, αλλά μπορώ να τις μάθω.
2: Τότε έλα μαζί μας.
4: Εντάξει, αλλά άμα βρω τεράστια μέλισσα, θα τρέξω πρώτος.
5: Στο βάθος του δάσους ακούστηκε ένα χαμηλό βζζ. Τα παιδιά το ακολούθησαν και έφτασαν σε ένα ξέφωτο.
6: Μια ομάδα μελισσών.
7: Είναι γύρω από ένα πεσμένο δέντρο.
3: Το δέντρο έπεσε και έκλεισε τη φωλιά τους.
8: Αν συνεργαστούμε όλοι μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε.
9: Εγώ σπρώχνω από αυτή τη μεριά.
10: Εγώ από εδώ.
11: Μην ξεχνάμε, μαζί τα καταφέρνουμε.
10: Έτοιμοι, 1, 2, 3, σπρώχνουμε.
12: Τα καταφέραμε, οι μέλισσες πετάνε χαρούμενες.
13: Μόλις οι μέλισσες ελευθερώθηκαν, το δάσος άρχισε να λάμπει. Λουλούδια ξαναφύτρωσαν, πεταλούδες γέμισαν τον αέρα.
14: Παιδιά, σώσετε το δάσος της φιλίας. Χάρη στη συνεργασία σας, η χαρά επέστρεψε.
2: Το κάναμε όλοι μαζί.
3: Και με λίγη καραγκιοζοβοήθεια, ας πούμε.
15: Το ίδιο βράδυ στην παραλία, τα παιδιά έκαναν μια μικρή γιορτή.
2: Με καλοσύνη όλα γίνονται.
16: Αγαπάμε τη φύση, χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Είμαστε ομάδα, είμαστε φίλοι.
1: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Να αγαπάτε τη φύση και να βοηθάτε ο ένας τον άλλον. Γεια σας.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας, είμαι ο Περικλής της ΓΑΜΑ τάξης του Γυμνασίου Αλικιανού και ακούτε Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο. Συντονιστείτε μαζί μας για να ακούσετε την εκπομπή μας με θέμα την εξέλιξη των μεγάλων ελληνικών αλλά και ξένων ομάδων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Καλή σας ακρόαση!

0: ασχολούμαι στο European School Radio.
1: Τα λέμε εκεί!
0: Είμαστε το 12ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, λεγόμαστε 12ος ρυθμός και σας προσκαλούμε στο γύρο

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Το καλύτερο!
1: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: European School Radio, τώρα, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τα μηνύματα του σχολείου.
2: Το δεύτερο δημοτικό σχολείο Παλίνης σκοπεύει να συμμετέχει με εκπομπές που θα σχετίζονται με θέματα οικολογικού περιεχομένου, της προστασίας του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση και γενικότερα θέματα και δραστηριότητες της καθημερινότητας του σχολείου.
3: Ανάγνωση παραμυθιών που αγαπάμε από μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας, δασκάλες και δασκάλους, μαμάδες και μπαμπάδες, παππούδες και γιαγιάδες και άλλους αγαπημένους φίλους μας.
4: Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από το γνωστό τραγουδιστή, στιχουργό και συνθέτη Δημήτρη Ιφαντή και θα ακούσουμε παραδοσιακή ηπειρώτικη μουσική.

0: καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: gotta keep them separated.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι, εμείς εδώ. Στις χάρες και στις λύπες, εμείς ξανά εδώ. Και άλλη φορά, κάθε φορά, πάλι εδώ. European School Radio. Για πάντα μαζί.

0: πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό.

European School Radio. Stay tuned.

την τρελή τη ζωή. Μέσα από έντυπα μα κάνουν να ζήσουμε μια άλλη ζωή. Μα είναι ζωή αυτή όταν μια οικογένεια σήμερα μισθό 100.000. Οι τύρανοι χαϊδεύουν κοιλιές μεγάλες. Και δεν είναι μόνο αυτό, μα κυνηγούν χιλιάδες μάρκες. Έξτρα φόροι, έξτρα ΦΠΑ, έξτρα σκατά. Και ένα πόλεμο δίπλα μα που κανεί δεν το σταματά. Και κανεί δεν κινδυνεύει. Η αγάπη μα διαφέρει. Και αντί γι' αυτό ψιθυρίζουμε διαφημίσεις. Χρησιμοποιούμε το σεξ για να αποφύγουμε τις σχέσεις. Και από το ταξίδι της Φάρενας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι το μυαλό μου ξυπνά. Και ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες. Είχα τόσα ωραία πράγματα και

σαν μια στήση που πέφτει. Ένα εκατομμύριο στερεότυπα που δεν έχουν πια καμιά γεύση. Με κάνουν να μπορώ που στεκόμαστε αδιάφοροι στο ψέμα. Γιατί χάνουμε χρόνο όταν μέσα μας τρέχει το αίμα. Σαν οντόπαστε λιώνουμε μπροστά από την τηλεόραση. Κοιτάμε εικόνες έχοντας χάσει την αρχική όραση. Κοιτάζοντας τα δρομένα πρόσωπα, κάθε γλύφτη. Καθαρίζουμε φρούτα για να διατηρούμε την αρχή μας ύψη. Καθαρίστε η τιάπη. Διασκίζουν λεωφόρους, περήφανα στείνουν το μέλλον με δικούς τους όρους. Σαν έξυπνοι βλάκες φέρουν την τροπή της εκπαίδευσης και από μια περιστρεφόμενη θέση καμαρώνουν για αυτή τη δικαίωση. Το 2000 η μόδα θα τους στέλνει ντυμένους με δερμάτινα, πιο γυμνασμένους να κυβερνούν κατώτερα όντα άτιμα. Και από το ταξίδι της φάρνας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι το μυαλό μου ξυπνά και ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες.

μπει στο το αεροδρομίο. Έχει νυχτό σε ένα εκατομμύριο αστέρια φωτίζουν ό,τι με έχει πληγώσει. Ένας φίλος μου απόψε καταλήτα αυτή τη χώρα. Κατά βάθος λυπάται, μα δεν βλέπει και την ώρα που η ζωή του θα αλλάξει. Όταν τα αεροπλάνα πετάνε, η γη απλώνεται και οι άνθρωποι ξεχνάνε. Είναι τρομερό το θέαμα. Η αίσθηση αυτή ότι πετάς, δεν έχω άλλη επιλογή. Ένα κίτρινο ταξί περιμένει, φυσάει, θα χειμωνιάσει. Δύο ώρες και ξημερώνει. Συνεφιασμένη Κυριακή, πρώτη μέρα του χειμώνα. Σκέφτομαι τους πιο σημαντικούς ανθρώπους αυτού του αιώνα. Από το δεξί κάθε λεπτά και ο κόσμος μένει πίσω. Ποτέ δεν είχα τίποτα. Και απόψε θέλω να σε φιλήσω, να μείνεις στα μάτια μου. Σαν να